0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην ίδια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος. Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πηγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Καρύπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
5: Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Στο θάλαμο 9 για το καλό μου, στην ηρεμία μήπως βρω τον εαυτό μου.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

πώς να σε βρω. Τι κάνεις, ομόρφινες, πάχινες, άλλαξες ιδέες, πήγες αλλού, σήμα κανένα.

σήμα κανένα. Μόνο κάποια τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους, στη σταδίου ας πούμε. Πρωί και αγουροξυπνημένοι, χωρίς ευφυΐα, να μισώ μυαλό, να ψάχνω.

ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου

0: Εύβοια.
1: Τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
2: Στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: πρωινές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά! God's

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Ράδιο Ολιβερία 1.
13: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα, στο «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, μίλησε τηλεφωνικά ο Βαγγέλης Χαϊνάς, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την Προεδρία της Αναπτυξιακής Εύβοιας. Η συζήτηση ξεκίνησε από τις εκκρεμότητες εταιρείας και το πόρισμα του ελέγχου που αναμένεται για την περίοδο που προηγήθηκε.
1: Και όπως προανήγγειλα από τον Παλμό, φυσικά έχουμε την πρώτη μας συνομιλία, την πρώτη μας συνέντευξη. Βαγγέλης Χαϊνάς στην άλλη άκρη της γραμμής και τον καλημεριζώ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα αγαπητέ Βάγγελε, εγώ θα πρότεινα να μιλάμε στον Ενικό, διότι μας γνωρίζουν όλοι οι φίλοι που μας παρακολουθούν και θα ήταν λίγο, πώς να το πω Βάγγελε, τώρα βρες εσύ τη λέξη, έτσι, που εξοικειωμένη με το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι γνωστοί. Τα είπαμε και στο γήπεδο με τον Ταμιναϊκό. Ξέρει ο κόσμος, επειδή είσαι και άνθρωπος του αθλητισμού. Θα πάμε στην αναπτυξιακή, γιατί είμαστε εδώ γι' αυτό. Να σου ευχηθούμε και καλή θητεία, γιατί δεν τα έχουμε πει. Έτσι δεν είναι, δεν τα έχουμε πει. Δηλαδή από τον Ιούλιο που ξέραμε τι συμβαίνει, περιμέναμε να έρθει και ο Σεπτέμβρης. Αρχίζεις και παίρνεις το χαρτοφυλάκιο, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω με όρους περισσότερο κοινοβουλευτικούς. Και βεβαίως σε μια περίοδο που εκτός από αυτά που περιμένουμε για τους ελέγχους και ό,τι ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι, έχεις και προγράμματα μπροστά που τρέχουν και μάλιστα δημοσίου ενδιαφέροντος. Επομένως έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα.
2: Ναι, κοίταξε Κώστα μου, είχε ανακοινωθεί από τον Περιφερειάρχη τον ευχαριστώ από τον Ιούλιο. Επίσημα όμως έπρεπε να γίνουν κάποιες τεπικές διαδικασίες, γενική συνέλευση, ορισμό μέλους και ορισμό προέδρου. Να ψηφιστώ, να γίνουν κάποιες αλλαγές που προβλέπονται σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Πλέον πια τώρα είμαι στο τιμόνι της αναπτυξιακής. Επίσημα, έχω 10 μέρες, 15 που ασχολούμαι καθημερινά με τα θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή και για το παρελθόν αλλά και για το μέλλον. Τα ζητήματα του παρελθόντος που είναι πάνω κάτω γνωστά στην κοινή γνώμη, όχι βέβαια με τη διάσταση. Είναι απολύτως σωστή, γιατί υπάρχει και μεγάλη παραπληροφόρηση. Έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίησης, τακτοποίησης, επίλυσης, μπορούμε να το πούμε όπως θέλουμε, γενικότερα, και θα έχουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα και εξελίξεις, γιατί περιμένουμε κάποιες αποφάσεις, κάποια πορίσματα.
1: Περιμένουμε το πόρισμα των ορκωτών που, να πω έτσι για το ιστορικό για τους φίλους, από πέρσι τον Ιούλιο που ξεκίνησε η διαδικασία αυτή με την παραίτηση του κ. Βαβουλιώτη και τον ορισμό ορκωτών που ζήτησε ο Φάνης Πανός. Περιμένετε νομίζω τώρα κοντά και το πόρισμα για να τελειώσει και αυτή η ιστορία, να δούμε δηλαδή τι συμβαίνει. Θα δοθεί αυτό και στη δημοσιότητα ολόκληρο, αγαπητέ Βαγγέλη, το πόρισμα όταν θα το λάβετε για να το ελέγξετε κι εσείς εκεί στην αναπτυξιακή?
2: Το πόρισμα γενικά έχει κάποια προσωπικά δεδομένα, αντιλαμβάνεσαι, όπως το περιμένουμε, υποθέτουμε κι εμείς, δεν το έχουμε πάρει στα χέρια μας να γνωρίζουμε. Έχει δοθεί μια παράταση στην εταιρεία ορκωτών λογιστών όπως συζήτησε, περάσαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή την παράταση, η οποία θα είναι μέχρι 20 το πολύ Οκτωβρίου, δηλαδή είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Δεν ξέρουμε τι περιλαμβάνει μέσα, αλλά σίγουρα μπορεί να αναφέρονται περιπτώσεις επιχειρήσεων ή περιπτώσεις ανθρώπων. Συνεπώς, εμείς η δέσμευσή μας είναι ότι θα πάρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα παρουσιαστούν τα πορίσματα, παύλα, ευρήματα από αυτή την έρευνα που έχουν κάνει οι ορκωτοί. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, δέσμευση του Περιφερειάρχη, και έχει δεσμευτεί και ο κ. Μουρδάνος, τον οποίο και ευχαριστώ δημόσια για το πολύ καλό έργο που έχει επιτελέσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ήταν πρόεδρος και μου έχει παραδώσει η αναπτυξιακή σε ένα πολύ ψηλό βαθμό τακτοποίησης παλιών εκκρεμωτήτων. Να το πω πολύ απλά. Συνεπώς, θα πρέπει να συμβουλευτούμε δικηγόρους κατά πόσο μπορεί να βγει σε δημόσια θέα ένα τέτοιο πόρισμα γενικότερα, αλλά σίγουρα στοιχεία ή κάποια ενημέρωση θα υπάρχει στο περιθώριο.
1: Υπάρχει και το βουλευτικό και τα βουλευτικά, η βουλευτική ερώτηση που έγινε σχετικά με τον ισολογισμό του 23 με τους λογαριασμούς. Φαντάζομαι κάποια πράγματα τέτοια θα πρέπει να είναι κρυστάλλινα για να μπορέσει να προχωρήσει. Γιατί μπροστά υπάρχουν προγράμματα. Εμείς με τον κύριο Βουρδάνο τον είδαμε να πούμε ότι ο κύριος Βουρδάνος είχε και μια μεταβατική ιδιότητα. Δεν ήταν ακριβώς για να παραμείνει εκεί. Οπότε ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένας κύκλος, ένας πρώτος κύκλος. Έχετε μπροστά προγράμματα. Τώρα υπάρχει παράταση και θέλω να πάμε και εκεί. Δεν θέλω να σκόψω την πρόταση, αλλά έχουμε και προγράμματα τώρα δημοσίου ενδιαφέροντος και αργότερα ιδιωτικού. Οπότε αυτά πρέπει να τα λύσουμε για να μπορέσει να διευθετηθεί λίγο το θέμα αργότερα πάρα πολύ ωραία και κρυστάλλινα με τα προγράμματα που τρέχουν, Βαγγέλη.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε στο κοινό που ακολουθεί, και ξέρω ότι είναι αρκετός ο κόσμος και συγχαρητήρια γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η ψηφιακή δεν έχει κανένα θέμα λειτουργίας. Τα προγράμματα του δημοσίου στο Λίντερ λειτουργούν κανονικά. Έχει δοθεί μια παράταση μέχρι 30 Οκτωβρίου για την κεντρική και βόρεια Εύβοια και έχει δοθεί και μια παράταση μέχρι 16 Νοεμβρίου για την νότια Εύβοια. Επομένως τα δημόσια λειτουργούν κανονικά και αναμένουμε να βγει και η πρόσκληση για τα ιδιωτικά. Πουθενά δεν έχει βγει σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι ότι δεν έχει βγει σε εμάς. Αυτό θα γίνει περίπου το Νοέμβριο και δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα υλοποιηθούν τα προγράμματα. Διότι και ασφαλιστική και φορολογική ενημερωτά έχουμε και επάρκεια, κάνουν και κάποιες άλλες ενέργειες ως τα, σε ό,τι αφορά λίγο το κομμάτι το διοικητικό, ένα μανατζάρισμα, να το πω λίγο εσωτερικά, για κάποιες ελλείψεις που είχε οργανισμός και αποστελέχωση και από άλλα ζητήματα διοικητικής επάρκειας και είμαι σε επικοινωνία καθημερινά με τα στελέχη της Αναψιακής και με τον κύριο Μαρούλη που είναι από τα μέρη του, της Νότιας Εύβοιας.
1: Τον καλημερίσουμε τον Σπύρο, καλά. Βεβαίως, τον καλημερίσουμε τον Σπύρο, έτσι ενεργός και εξηγεί κιόλας. Εγώ τον συνάντησα στη Σκύρο, τα πάμε λίγο για το θέμα αυτό.
2: Βέβαια.
1: Γιατί θέλω να μας πεις τώρα, γιατί με ρωτάνε σύλλογοι, για να ξεκαθαρίσουμε εδώ, με ρωτάνε σύλλογοι τώρα για τους φακέλους που υποβάλλουν και λοιπά για θέματα ανάπτυξης αλλά και υποδομών. Η παράταση αυτή, εσείς έχετε δει τώρα καταρχάς προτάσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και σαν μία οδός για να καταλάβουν και άλλοι τι ακριβώς είναι αυτού του δημοσίου χαρακτήρα, εννοώ το πρόγραμμα της αναπτυξιακής μέχρι τις 20.000, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ, με διορθώνεις, για ένα πρόγραμμα που μπορεί να βοηθήσει εκτός από τους συλλόγους και τους δήμους. Έχετε εικόνα από προτάσεις μέχρι τώρα περίπου τι βλέπετε στην πρώτη φάση πριν την παράταση εννοώ που έχει δοθεί?
2: Ναι, θα σου απαντήσω, Κώστα μου. Αυτή τη στιγμή αρχικά πρέπει να πούμε οποιαδήποτε πρόταση και αν έχει υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα έχουν ανοίξει προτάσεις. Έχουμε δει ότι έχουν ανοίξει κάποιες προτάσεις από κάποιους συλλόγους, λίγες, και από το δημόσιο τομέα. Και όταν λέμε δημόσιο τομέα μιλάμε για δημοτικές επιχειρήσεις, ειδεύσεις και αποχέτευσεις και δήμους. Κατά την περίοδο της διαβούλευσης που έκανε ο κ. Βουρδάνος με τον Σπύρο τον Μαρούλη υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πήγανε σε όλους τους δήμους. Έχουν ενημερωθεί πάνω κάτω οι δήμοι και οι σύλλογοι για το πώς πρέπει να υποβληθεί μια πρόταση. Προφανώς πρέπει να έχουν και μια υποστήριξη από κάποιο σύμβουλο. Έτσι είναι μια ενημέρωση, αν δεν το πάμε έτσι ακριβώς με μια συμβουλευτική καθοδήγηση. Αυτό που μπορούμε να πούμε επίσημα είναι ότι έχουν ανοιχτεί προτάσεις να υποβληθούν. Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια διαδικασία ongoing, δηλαδή είναι συνεχιζόμενη, δεν μπορώ να πω έτσι δημόσια τι έχουν υποβάλει. Αλλά μπορώ να σας πω για πολλούς και διάφορους λόγους. Μπορώ να σας πω ότι έχουν ανοίξει στο πληροφοριακό σύστημα προτάσεις για να κατατεθούν. Δηλαδή ανοίγουν φακέλους. Προφανώς εμείς δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε τώρα. Πρώτα θα κλείσει η ημερομηνία, θα κλείσουν οι υποβολές και μετά επίσημα πώς θα πούμε πόσες υποβολές αιτήσεων έχουμε από συλλόγους, από δημόσιο φορέα κτλ. Αξίζει να πούμε ότι η χρηματοδότηση είναι 1,2 εκατομμύρια για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, που υπάρχει όμως μία υπερδέσμευση που σίγουρα θα ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια.
1: Πρέπει να το ξεπεράσει, Βαγγέλη. Οι δήμαρχοι δεν ευχαριστημένοι. Δεν ευχαριστημένοι. Ναι. Θα θέλανε περισσότερα.
2: Και καλώς δεν είναι ευχαριστημένοι. Και δική μας δουλειά είναι, βέβαια, να έχουμε κάποια δεδομένα και στοιχεία, αλλά σε δεύτερο επίπεδο να διεκδικήσουμε. Συνεπώς, εμείς θέλουμε όριμες προτάσεις ουσιαστικές που να έχουν ένα τοπικό αντίκτυπο και να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη. Γιατί μικρές φαντασούλες μπορούν να υλοποιηθούν, Κώστα. Δεν μιλάμε για μεγαλοπίβολα σχέδια του 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 200-300 χιλιάδες, 150-400 χιλιάδες είναι όριμα σχέδια με μελέτες. Και σύλλογοι από την άλλη μεριά, αυτό που συμβουλεύω και εγώ προσωπικά, είναι δεν χρειάζεται να κάνουν μεγάλα βήματα. Μπορεί να θέλουν μια μικροφωνική, μια στολή, προθήκες για το γραφείο του συλλόγου ή ένα συνδυασμό αυτών. Ένα λεύκομα, να διοργανώσουν μια εκδήλωση, να πάρουν κάποιο άλλο εξοπλισμό. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή και το τι ζητάμε, γιατί οι σύλλογοι πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έχουν εξοφλημένες δαπάνες για να μπορούν να πάρουν τα χρήματα. Τι σημαίνει
1: Οι σύλλογοι πλέον, Ευάγγελε, είναι εταιρείες, να το πούμε αυτό. Πρέπει να έχουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα 100% σωστά και είναι και σε μητρώα, έτσι δεν είναι. Είναι και σε μητρώα πολιτισμού,
2: βεβαίως,
1: σε μητρώα αθλητισμού κλπ. Και όταν λέμε εκδηλώσεις, δεν εννοούμε τις γνωστές εκδηλώσεις που κάνουμε στους συλλόγους. Μιλάμε για κάτι το οποίο να μπορεί να δημιουργήσει ένα θεσμό. Αυτό όπως για το Λεύκομα ή για τις εκδηλώσεις που αφορούν την κατοχύρωση μιας πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι πολύ σημαντικά πράγματα για να καθοδηγήσουμε λίγο τους συλλόγους, γιατί ο καθένας ακούει το πρόγραμμα και νομίζει ότι μπορεί, ας πούμε, να χρηματοδοτηθεί για να κάνει μια εκδήλωση, μια χωρεσπερίδα κλπ. Δεν μιλάμε για αυτό, έτσι.
2: Όχι, δεν μιλάμε καθόλου γι' αυτό. Μιλάμε για την προστασία και την ανάπτυξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως είδατε τώρα πρόσφατα, το Καπαντορίδικο πλέον πια μπήκε μέσα στο Μητρό και συγχαρητήρια πρέπει να δώσουμε και στην προσπάθεια όλων των συλλόγων, των φορέων, αλλά και ειδικότερα στον Δημήτρη τον Λιανοστάθη, που νομίζω πρωτοστάτησε μαζί με τον φορέα που εκπροσωπεί. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για τέτοιες ενέργειες και δράσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τοπικά στοιχεία του πολιτισμού. Μουσική, τραγούδι, χορός, παράδοση, ένα έθιμο. Επομένως, υπάρχουν ιδέες από πολλούς συλλόγους. Εκεί που κολλάνε συσσαγωγικά είναι ότι πρέπει να έχουν ξεφλημμένες δαπάνες. Βέβαια, υπάρχουν διάμεσες δόσεις. Πρέπει να το πούμε. Να πούμε λίγο το ποσό που
1: δηλαδή, αυτό που λέει ο πρόεδρος εδώ, ο φίλος μας ο Βαγγέλης Καρινάς, παιδιά, να το καταλάβουν οι φίλοι που μας ακούν, είναι ότι εσείς θα το πληρώσετε αυτό το οποίο έχετε εκπονήσει. Πρέπει να μπορείτε να το χρηματοδοτήσετε για να μπορείτε να λάβετε την πρόταση από την αναπτυξιακή. Αυτό είναι το πιο καθαρό να το πούμε. Είναι το πιο καθαρό να πούμε για να το καταλάβουν, έτσι.
2: Το πιο σωστό, ότι πρέπει όταν εγκριθούν και έχουν π.χ. 20.000 budget για οτιδήποτε έχουν σκεφτεί να υλοποιήσουν και έχουν 5 διάμεσες δόσεις π.χ. θα πρέπει να έχουν πληρώσει 5.000 ευρώ μία δόση, έτσι, θα τα πάρουν τα χρήματα μετά από λίγο, πρέπει να πληρώσουν τη δεύτερη δόση για να πάρουν τα χρήματα. Δηλαδή δεν θα τους έρθουν πρώτα τα χρήματα και μετά θα πληρώσουν. Αυτό δημιουργεί μία ανισότητα εν μέρει, αλλά έτσι είναι το πρόγραμμα και δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει. Να πω για την Νότια Εύβοια ότι το ποσό σε πρώτη φάση, χωρίς την υπερδεσμεύση, είναι 790.000 ευρώ. Είναι λίγα. Για τρεις δήμους. Δήμο Κίμης Αλιβέριου, Καρίστου και Δήμο Σκύρου. Και αν μου επιτρέπεις, Κώστα, να πούμε για το Λίτερ Ιδιωτών, γιατί έχουν βγει τα ποσά.
1: Είναι το επόμενο ερώτημα, γιατί με ρωτάει και ο κόσμος, έτσι.
2: Βεβαίως. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα και για μας αυτό. Η αναπτυξιακή παλιότερα έχει τρέξει αρκετά προγράμματα με σχετική επιτυχία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στην Νότια Εύβοια ο αρχικός προϋπολογισμός, χωρίς υπερδεσμεύσεις και τα υπόλοιπα και πολιτικές διεκδικήσεις, γιατί και αυτό είναι στο τραπέζι, δηλαδή κατά πόσο θα μπορέσουμε, αν έχουμε προτάσεις των 5-6 εκατομμύριων ευρώ, να πάμε και να ζητήσουμε μια αύξηση του προϋπολογισμού που θα το διεκδικήσουμε. Το τονίζω αυτό. Στην Νότια Εύβοια για το Λίτερ Ιδιωτών είναι 2.360 περίπου, 2.360.000, και στην Βόρεια Εύβοια, κεντρική Βόρεια Εύβοια, είναι 2.200. Εδώ να πούμε, Κώστα μου, ότι υπάρχει μια κλιμάκωση του ποσοστού ενίσχυσης με βάση και το πεδίο, το αντικείμενο δηλαδή, τη δραστηριότητα. Η μεταποίηση έχει 65%. Η βιοτεχνία μετά την πρώτη μεταποίηση 60%. Τα τουριστικά 60%. Και οι υπηρεσίες 60%. Και θα δούμε τώρα αν θα ενισχύσουμε παραπάνω κάποια περιοχή, όπως έγινε παλιότερα με τη Σκύρο που είχε φτάσει μέχρι και 85%. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε πιο κεντρικό επίπεδο. Εμάς μένει να μας κοστά είναι όσο γίνεται περισσότερες προτάσεις όριμες από ιδιωτικούς επενδυτές στο επόμενο βήμα που μιλάω για του Λίτερ Ιδιωτών, και θέλουμε μεγάλη απορροφητικότητα. Αλλά και θέλουμε και προτάσεις.
1: Και θέλουμε και προτάσεις. Θέλουμε και προτάσεις. Ουσιαστικές και προτάσεις, οι οποίες να μπορούν να είναι και ελκυστικές για να μπορούν να επιστρέψουν άνθρωποι πίσω. Διότι το λέμε και το ξαναλέμε ότι όλα αυτά είναι για να μπορεί κάποιος να κάνει τελικά την αποκέντρωση. Να έχουμε τόπους στην περιφέρεια που είναι βιώσιμοι για όλους και ελκυστικοί. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι οι φίλοι μας εδώ θέλουν να ακούσουν και τα 2.300 να είναι 6.500 και λοιπά. Αλλά είπες κάτι για τη μεταποίηση, είπες να μην είναι και όλα στον τουρισμό, παιδιά. Υπάρχουν και άλλα που λείπουν από την περιφέρεια. Νομίζω ότι οι προτάσεις βασίζονται, μας το είπε και ο Σπύρος ο Μαρούλης, θέλω ένα σχόλιο, και σε μια ανάλυση SWOT που γίνεται. Δηλαδή, ποια είναι τα δυνατά σημεία και τα αδύνατα και οι ευκαιρίες και οι απειλές στην περιφέρειά μας. Δεν είμαστε όλοι τόποι στη χώρα μας, Ευάγγελε, το ίδιο, έτσι. Ο καθένας έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία να αναδείξει και να επενδύσει κάποιος αυτά.
2: Ακριβώς. Έχουμε τοπικές ιδιαιτερότητες. Έχει γίνει μια χαρτογράφηση των αναγκών και αυτή η SWOT ανάλυση που ανέφερες πολύ σωστά. Και τα προσέγγισε και εμείς και βλέποντας τα δεδομένα που έχουμε από τους αρμόδιους φορείς, επιμελητήρια, υπουργεία κτλ., κατευθυνθήκαμε σε αυτή την ποσόστοση. Είμαι και εγώ πολύ υπέρμαχος να υπάρχει μια διάχυση των προτάσεων σε διάφορες δραστηριότητες. Πιστεύω πολύ στον τουρισμό αναντίρρητα και έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη σε όλη την Εύβοια και ειδικά στην Νότια Εύβοια. Αλλά δεν είναι η επιχειρηματικότητα μόνο ο τουρισμός. Ναι, είναι ο τουρισμός, είναι σημαντικό κεφάλαιο, δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Είναι και μια τοπική μονάδα σε ένα χωριό που μπορεί να δώσει δύο θέσεις εργασίας και να κάνει κύκλο το χρήμα. Και να αναδείξει ένα χωριό ή ένα μικρό τόπο, μια τοπική επιχείρηση, που υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που μπορούμε να πούμε σε καλά πρότυπα. Συνεπώς, εμείς θα διεκδικήσουμε, Κώστα. Θα διεκδικήσουμε, εφόσον έχουμε τις προτάσεις με μεγαλύτερο προϋπολογισμό, την υπερδέσμευση και την αύξηση του προϋπολογισμού. Και πιστεύω θα την πετύχουμε, αλλά το πρώτο μας μέλημα αυτή τη στιγμή είναι, και θα δούμε και μιλήσαμε με τον Σπύρο εχθές, τον Μαρούλη, μήπως κάνουμε και άλλη μία εξ αποστάσεως, online δηλαδή, τηλεενημέρωση να λέγαμε, πάλι σε συλλόγους φορείς, για να τους έτσι ενισχύσουμε πάλι έτσι, τη διάθεση να υποβάλουν γενικότερα και να τους επισημάνουμε και κάποια καθοριστικά χρονικά σημεία και σημεία χρηματοδότησης.
1: Και να τους άρετε από τις πλάτες το φόβο που σκέφτεται ο καθένας που να μπλέξω με γραφειοκρατίες κλπ. Γιατί και αυτό υπάρχει, να ξέρεις. Και ειδικά
2: ναι,
1: όταν.
2: Υπάρχει.
1: Και γιατί οι σύλλογοι, υπάρχει. Να πούμε, ότι μιλάμε βασίζοντας στον εθελοντισμό, έτσι. Και τώρα όλα αυτά φαίνονται λίγο πιο γραφειοκρατικά, οπότε δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι όλοι. Οπότε αυτές οι συναντήσεις βοηθούν, το ξέρω και στο λέω, σου μεταφέρω δηλαδή μια εμπειρία εδώ που έχουμε και από τα μηνύματα των φίλων που μας παρακολουθούν, όχι μόνο τώρα στη συζήτηση μας, γενικότερα από τότε που βγήκε το πρόγραμμα για τους δημόσιους φορείς. Ευάγγελε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
2: Εγώ ευχαριστώ. Δεσμεύομαι αν θέλεις, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, να σας κάνω μια ενημέρωση που βρισκόμαστε και όταν ανακοινωθεί επίσημα και το leader ιδιωτών, πάλι να σας ενημερώσω. Και επίσης δεν τρέχουμε μόνο αυτά, αν μου επιτρέπεις. Περιμένουμε και κάποια διατοπικά προγράμματα, τοπικά διατοπικά, με συγκεκριμένο project, τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, διεκδικούμε δηλαδή, όπως διεκδικούμε και το πρόγραμμα Αλίας το επόμενο χρονικό διάστημα, που και αυτό είναι ένα θεματοδοτικό εργαλείο, πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικότατο, και ειδικά για την εποχή και ειδικά για αυτά που βλέπουμε εδώ, με τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει πολύ και τους καίει. Κρατάω τη δέσμευση και βάζω στο τραπέζι τη συζήτηση να την κάνουμε εδώ εκ του Σύνεκης και όχι τηλεφωνικά, στο κεντρικό στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1. Σου ευχόμαστε καλημέρα, καλή συνέχεια και τι να πω, όλα να πάνε όπως πρέπει και σε περιμένουμε πάλι να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία εδώ στους 102 και 2.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ Κώστα μου. Εγώ είμαι υπέρμαχος του δημόσιου συμφέροντος. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του κόσμου και να μπορέσουν να δέξουν τα προγράμματα και για τους δημόσιους φορείς και για τους ιδιωτικούς.
1: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά.
4: Στην Εύβοια.
6: Τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Ράδιο Ολιβερία 1.
13: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο μας απόσπασμα για σήμερα, η συμφωνία της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, η σωρός του Τσάρου Σαμουήλ και το κλειδί που έχασε η Ελλάδα. Μια πλήρης ανάλυση του ζητήματος από τον Γιώργο Πραχαλιά, διδάκτορ γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ, στην εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Και το έχω προαναγγείλει και στον παλμό της μέρας σήμερα, αλλά το έλεγα και χθες στο θέμα που αναπτύξαμε σχετικά με τη συμφωνία με την Βουλγαρία και το συνέδεσα και με τον τόπο μας εδώ και με την Κίμη. Είδαμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και μια τοποθέτηση του κυρίου Πάφρα, του αντιδημάρχου, ότι πρέπει να πει στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε και εμείς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο μια επιστολή για το τι συμβαίνει τελικά με αυτά τα κοιμήλια, γιατί μας ακουμπάει. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχω τον αγαπητό, τον κύριο Γιώργο Πραχαλιά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Καλημέρα σας. Ο κύριος Πραχαλιάς, ο οποίος είχαμε και τη χαρά φιλοξενούμε ένα εξαιρετικό άρθρο του στην δεύτερη ζεύξη για το 2030, που είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα. Αλλά διάβασα κάτι πολύ σημαντικό, γράψατε και στο διαδίκτυο, κύριε Πραχαλιά, σχετικά με τη συμφωνία με τη Βουλγαρία. Και επειδή έχουμε και εμείς πολλές ενστάσεις και απορίες, θα θέλαμε λίγο να μας διαφωτίσετε, διότι εσείς είστε ο καθήλυνα αρμόδιος. Ήσασταν επικεφαλής της Επιτροπής στο Γενικό Επιτελείο όταν κάναμε. Νομίζω το 2014, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, εκείνη την σχέση, το σχετισμό, το τι πρέπει τελικά και ποιες είναι οι διαφορές που έχουμε με τους Βούλγαρους για τα κοιμήλια τα οποία μας κρατούν και το μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο που λέγεται ο Σαμουήλ, ο μεγάλος ηγέτης των Βούλγαρων. Τι χάσαμε τελικά, τι χάσαμε την μπάλα? Γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε εδώ με ποιο τρόπο θα ζητήσουμε τελικά τα πολλά περισσότερα κοιμήλια που δικαιούμεθα, αγαπητέ κύριε Πραχαλιά, από τους Βούλγαρους.
2: Καταρχάς, να βάλουμε σε ένα πλαίσιο όλη τη συζήτηση για να καταλάβουν οι ακροατές και γενικότερα οι απλοί άνθρωποι το τι συμβαίνει, γιατί ο απλός ο άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητα δεν έχει την πληροφόρηση και δεν είναι και υποχρεωμένος να ξέρει. Να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μια σειρά για να καταλάβει ο κόσμος για το τι πράγμα μιλάμε. Καταρχάς, είναι ξεκάθαρο ότι από το 1917 και στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και στο διάρκεια της τριπλής κατοχής το 40-44 από Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους που κατήχαν τη χώρα, η Βόρεια Ελλάδα λαϊλατήθηκε από τις βουλγαρικές δυνάμεις, τόσο του Βουλγαρικού στρατού, όσο και από άτακτους κατσαπλιάδες, λισταντάρτες βουλγαρικής καταγωγής. Λαϊλατήθηκαν μοναστήρια, μουσεία, ιδιωτικές συλλογές πιθανών Ελλήνων και πνευματικών ανθρώπων, με αποτέλεσμα ένας πολύ σημαντικός πολιτισμικός πλούτος της Ελλάδας και της Βορείου Ελλάδας να βρίσκεται σε μοναστήρια ή μουσεία της Βουλγαρίας ή στα χέρια ιδιωτών συλλεκτών. Μιλάμε για αντικείμενα κατά κύριο λόγο εκκλησιαστικής φύσεως, εκκλησιαστικά κοιμήλια δηλαδή, από εκκλησίες και από μοναστήρια, κυρίως της περιοχής της Δράμας και των Σερών. Μόνο από το μοναστήρι της Οικοσιφήνισσας και από το μοναστήρι της Οδόχ Πηγής της Σέρες μιλάμε για συνολικά πάνω από 800 ανεκτήμητης αξίας εκκλησιαστικά σκεύη, εικόνες και κοιμήλια και 450 χειρόγραφα. Αυτά όσον αφορά τα εκκλησιαστικά κοιμήλια. Επιπλέον, στη διάρκεια του 40-44, οι Βούλγαροι κατέχουν ένα σημαντικό αριθμό από το μεγάλο χαρτογραφικό αρχείο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που πήραν μαζί τους οι Γερμανοί φεύγοντας από την Αθήνα, και ό,τι αφορούσε σε ιστορικούς χάρτες της Μακεδονίας το έδωσαν στους Βουλγάρους μαζί με ένα μηχάνημα συλλεκτικής αξίας σήμερα χαρτογραφίας του ελληνικού στρατού. Ταυτόχρονα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, ο οποίος δεν είναι επισήμως καταγεγραμμένος, από ιδιωτικές συλλογές ανθρώπων που κατοικούσαν εκείνη την περίοδο στη Μακεδονία, Ελλήνων επιφανών ανθρώπων, οι οποίες συλλογές και αυτές λαϊλατήθηκαν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αντικειμένων, ιστορικών αντικειμένων με μεγάλη αξία, οι οποίοι έχουν κλαπεί από τη χώρα μας. Είναι κλεμμένα αντικείμενα δηλαδή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα να δούμε τι ήταν ο Σαμουήλ, αυτό που είχε η Ελλάδα στα χέρια της και το οποίο το ζητούσαν επισταμμένως οι Βούλγαροι και την αξία που είχε αυτό. Ο Τσάρος Σαμουήλ είναι ο εμβληματικός ηγέτης του βασιλείου της Βουλγαρίας, του Μεσαιωνικού Βασιλείου της Βουλγαρίας, της Μεγάλης Βουλγαρίας όπως την ονομάζανε οι Βούλγαροι, οι οποίοι την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για περίπου 50 χρόνια, από το 985 έως το 1014 και νωρίτερα από το 1985, συνολικά δηλαδή περίπου 50 χρόνια, αλλά το 985 με 990 έγιναν μεγάλες μάχες, όπως και το 1014 η μάχη στο κλειδί. Ο Τσάρος Σαμουήλ λοιπόν ισχυροποίησε αυτό το βασίλειο, είναι ο εμβληματικός τους ηγέτης, και ο οποίος όμως, ενώ το βασίλειο αυτό περιελάμβανε όλη τη σημερινή περιοχή της Βουλγαρίας αλλά και των Σκοπίων, είχε ως έδρα του την περιοχή της Αχρίδας και της Πρέσπες. Εκεί όταν τον συνέτριψε ο βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας στη μάχη του Κλειδιού το 1014 και με το που τύφλωσε και τους εχμαλώτους, όταν γύρισαν οι εχμάλωτοι Βούλγαροι στρατιώτες πίσω στην Αχρίδα και τους είδε ο Τσάρος Σαμουήλ, έπαθε σοκ και λίγο αργότερα πέθανε από καρδιακή προσβολή. Ενταφιάστηκε στην βασιλική του Αγίου Αχιλίου, της εκκλησίας του Αγίου, στην εκκλησία δηλαδή του Αγίου Βασιλείου Αχιλίου, που βρίσκεται στη Μικρή Πρέσπα, η οποία είναι ελληνικό έδαφος. Αργότερα ενταφιάστηκαν σε αυτό το χώρο δίπλα του ο γιος του, ο Γαβριήλ Ράντομιρ, και μετέπειτα ο ανιψιός του που διαδέχτηκε το γιο του, ο Ιβάν Βατσισλάβ. Δηλαδή στους τάφους αυτούς ήταν οι τρεις διαδοχικοί ηγεμόνες του μεγάλου βουλγαρικού βασιλείου της εποχής του Μεσαίωνα. Το 1965 ο καθηγητής Μουτσόπουλος έκανε ανασκαφές στην βασιλική του Αγίου Αχιλίου και ανακάλυψε τις σωρούς και των τριών αυτών βουλγάρων ηγεμόνων. Και έκτοτε βρίσκονταν στο Βυζαντινό Μουσείο στην Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η αξία όμως ειδικά της σωρού του Σαμουήλ? Ο Σαμουήλ δεν είναι ο εμβληματικός απλός ηγέτης της Βουλγαρίας. Τον διεκδικούσαν ως εμβληματικό του ηγέτη και οι Σκοπιανοί. Γιατί οι Σκοπιανοί έχουν δημιουργήσει τον εθνικό τους μύθο πάνω σε μια ιστορική διαδοχή. Στην αρχαιότητα θεωρούν ότι είναι γενάρχης τους ο Μέγας Αλέξανδρος. Στο Βυζάντιο όμως, στην περίοδο του Βυζαντίου, διεκδικούν ότι οι ηγεμόνες τους, ιστορικός ηγεμόνας ήταν ο Σαμουήλ. Με πιο σκεπτικό ότι η έδρα αυτού του βασιλείου της Βουλγαρίας ήταν στην Αχρίδα, το οποίο είναι πλέον ανήκει στο κράτος των Σκοπίων, άρα αυτό το βασίλειο ήταν δικό τους και άρα δεν ήταν βουλγαρικό, ήταν μακεδονικό αυτό το βασίλειο. Και γι' αυτό υπάρχει μια σφοδρή αντιπαράθεση τα τελευταία 80 χρόνια ανάμεσα στο κράτος των Σκοπίων και στο κράτος της Βουλγαρίας. Μαλώνουν δηλαδή για το σε ποιον ανήκει ο Σαμουήλ. Όπως εμείς έχουμε επιστημονική αντιπαλότητα γιατί μας διεκδικούν το Μέγα Αλέξανδρο, έτσι έχουν και οι Βούλγαροι με τους Σκοπιανούς γιατί διεκδικούν το Σαμουήλ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η αξία του Σαμουήλ, τη σωρού του Σαμουήλ και των διαδόχων του για το κράτος της Βουλγαρίας ήταν κάτι παραπάνω από πολύτιμο. Για να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουν οι ακροατές σας, είναι σαν να διεκδικούσαμε εμείς από γειτονικό κράτος τη σωρό ή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τόσο μεγάλη αξία λοιπόν είχε και έχει για τους Βουλγάρους η σωρός του Σαμουήλ. Το 2014, με την συμπλήρωση των 1000 χρόνων από το θάνατο του Σαμουήλ, το βουλγαρικό κράτος ζήτησε πάλι επισήμως από την Ελλάδα να τους παραδώσουμε τη σωρό του Σαμουήλ. Τότε η Ελλάδα έκανε το εξής. Συνέταξε έναν ολοκληρωμένο φάκελο με διεκδικήσεις όχι απλώς των επισήμως καταγεγραμμένων κειμηλίων και αντικειμένων που είχαν εκλέψει οι Βούλγαροι στη διάρκεια του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά από όλα τα υπουργεία που είχαν αρμοδιότητα τομείς όπου οι Βούλγαροι είχαν κλέψει πράγματα, όπως σας είπα, τους στρατιωτικούς χάρτες της Μακεδονίας, που ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μια σειρά άλλων υπουργείων, να καταθέσουμε ολοκληρωμένο φάκελο προς την Βουλγαρία ότι ωραία, ζητάτε τον Σαμουήλ, εμείς ζητάμε σε αντάλλαγμα να μας επιστρέψετε όλα αυτά. Εγώ λοιπόν συμμετείχα στην Επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που το 2013 και το 2014 συντάξαμε αυτό το φάκελο και στο φάκελο αυτό διεκδίκησης προσθέσαμε τους ιστορικούς χάρτες της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, τα μηχανήματα που πήραν από τα χαρτογραφίες που μας είχαν πάρει. Ζητήσαμε τον επαναπατρισμό των σωρών των δύο ταγματαρχών, Ελλήνων ταγματαρχών που σκοτώθηκαν στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο στο έδαφος Βουλγαρίας, του ταγματάρχη Γεωργίου Κολοκοτρώνη, του εγγονού του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Ιωάννη Βελισσαρίου, που πήρε τα Ιωάννη.

0: που ζήτησε το 2014 η Βουλγαρία, δηλαδή τη σωρό του Σαμουήλ, είπαμε: ωραία, να σας το δώσουμε. Αλλά εμείς για να σας το δώσουμε, ζητάμε όλα αυτά. Να μας δώσετε πίσω ό,τι μας έχετε πάρει και να αποκαταστήσετε και τους Έλληνες στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί στο έδαφος της Βουλγαρίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ζητήσαμε το αυτονόητο. Δεν δέχτηκαν τότε οι Βούλγαροι, άρχισαν τα παζάρια και άρχισαν να κολλησέργουν και με εντολή τότε του Πρωθυπουργού που χειρίστηκε το θέμα, έπαψε κάθε περαιτέρω συζήτηση. Και φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση, όπου με έκπληξη πληροφορηθήκαμε όλοι ότι δίνουμε πίσω και τον Σαμουήλ αλλά και τους διαδόχους του, δηλαδή όλη τη δυναστεία αυτού του βασιλείου στους Βουλγάρους, και ως αντάλλαγμα πήραμε μόλις 48 από όλα τα αντικείμενα τα οποία μας είχαν κλέψει. Και μάλιστα αυτή η συμφωνία έγινε και εφαρμόστηκε, δηλαδή έφυγαν τα οστά του Σαμουήλ, πήγανε στη Βουλγαρία ήδη και επέστρεψαν τα 48 αντικείμενα στην Ελλάδα. Ενώ το Σύνταγμα προβλέπει ότι κάθε διμερής ή διεθνή συμφωνία που υπογράφει η χώρα πριν εφαρμοστεί πρέπει υποχρεωτικά να έρχεται για κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, ούτε καν είχαν ενημερωθεί τα υπόλοιπα κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Κατά συνέπεια γύρεται ένα εύλογο νομίζω ζήτημα για το νομικό καθεστώς και τη νομική διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για την εφαρμογή αυτού του μνημονίου ανάμεσα στην Ελλάδα.
1: Το θέμα, κύριε Μπραχαλιά, επειδή ήταν όλο εγκρυπτό, γιατί και εμείς εδώ, επειδή ο Ταγματάρχης Βελισσαρίου είναι ένα πρόσωπο το οποίο τιμάμε εδώ, στο Δήμο μας, στην πόλη μας, στο Δήμο Τίμης Αλιβερίου. Και σας λέω, χθες εμείς είχαμε το θέμα αυτό με όλη αυτή την ανάγνωση και για τα κοιμήλια, για την μονή του Τιμίου Προδρόμου και για όλη αυτή την εντελώς, θα μπορούσα να πω, διπλωματικά ελλιπή κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και συνταγματικά. Το θέμα είναι το εξής. Τι επιδιώκει τώρα η ελληνική κυβέρνηση? Διαβάζω εδώ από ανθρώπους που είναι κοντά στο Μαξίμου. Προσπαθούμε να πιέσουμε με συνδίκες καλής γειτονίας τους Βρετανούς ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει να είναι ισόποση η ανταλλαγή, δώστε μας τα μάρμαρα. Άλλοι εικάζουν, και νομίζω το κατακεραυνώσατε με το επιχείρημά σας, ότι με αυτόν τον τρόπο χτυπάμε τους Σκοπιανούς, γιατί δεν μπορούμε να τους χτυπήσουμε από τη συνθήκη των Πρεσπών που παραβιάζεται καθημερινά. Γιατί πιστεύετε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Δηλαδή, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και τη συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, το έχετε δει? Έχετε δει εάν αφήνει κανένα παραθυράκι αργότερα για κάποια άλλα κοιμήλια από αυτά τα πολύ σοβαρά που απαριθμίσατε να έρθουν και αυτά στη χώρα μας? Ή το απολέσαμε τελείως αυτό το διπλωματικό μας όπλο?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν πάλι να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Το κείμενο επισήμως δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω υπόψη μου, αλλά διαβάζω από.
1: Επειδή δεν το έχουμε ούτε εμείς υπόψη μας, γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μα δεν ήρθε στη Βουλή καν, δεν έχει ενημερωθεί, δεν έχει δοθεί καν στη δημοσιότητα. Λοιπόν, επιπλέον. Υπάρχει το εξής ζήτημα, ότι λέει να χτυπήσουμε τους Σκοπιανούς. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να χτυπήσουμε κανέναν. Εμείς είχαμε στα χέρια μας το κλειδί όλου του μακεδονικού ζητήματος, του λεγόμενου μακεδονικού ζητήματος. Γιατί σε τελική ανάλυση, για να το πω πολύ απλά, πολύ ομά, για να το καταλάβει ο κόσμος, το κλειδί του μακεδονικού ζητήματος είναι το εξής. Όπως 1000 χρόνια πριν, είτε ήταν βουλγαρικό αυτό το βασίλειο του Σαμουήλ, είτε σκοπιανό και επωνομαζόμενο μακεδονικό. Αυτά τα δύο έθνη που ήγηραν ζητήματα σε βάρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ισοπεδώθηκαν με το τόπο συντριπτικό από τον αυτοκράτορα βασίλειο, το οποίο στο αποδόθηκε και όρος, ο τίτλος του βουλγαροκτόνου, εάν 1000 χρόνια μετά υπάρχουν σήμερα γειτονικά κράτη, είτε είναι Βουλγαρία, είτε Σκόπια, είτε Βόρεια Μακεδονία, είτε όπως άλλος είναι, θα έχουν την ίδια μοίρα που είχε τότε και ο τότε Σαμουήλ, ο οποίος ανεβρέθηκε στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου, σε ελληνικό έδαφος, και τα οστά του φυλάσσονταν στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό ήταν ένα μήνυμα ισχύως της χώρας και καθολικής υπεροχής και απόλυτη ισχύω στο θέμα του επωνομαζόμενου μακεδονικού ζητήματος. Αυτό ήταν ο συμβολισμός που είχαμε με τη σωρό του Σαμουήλ. Μπορεί σε κάποιους να ακούγεται ακραίος εθνικιστικός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στο διατάφτα, με όρους εθνικής ισχύως, γιατί με αυτούς τους όρους πρέπει να μιλάμε, αυτό ήταν το μήνυμα που εξέπεμπε η Ελλάδα διαχρονικά το 1965, που είχε τη σωρό του Σαμουήλ επισήμως και νομίμως στα χέρια της. Εμείς λοιπόν τώρα αυτό το δώσαμε. Κακώς. Κάκιστα κατά την άποψή μου, κάκιστα, αλλά εν πάση περιπτώσει το δώσαμε. Το κείμενο της συμφωνίας δεν το γνωρίζουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι οφείλουμε.

0: κυβερνητικός τύπος γράφει κάτι φλιναθήματα ότι θα κρατήσαμε, λέει, την πέρτα του που γράφει το όνομα Σαμουήλ και θα τη δώσουμε στη συνέχεια σαν διαπραγματευτικό χαρτί να διαπραγματευτούμε τα άλλα κοιμήλια. Αυτά είναι ανοησίες. Είναι ανοησίες. Και συν ότι χρησιμοποίησαμε τη φόρμουλα ότι δεχτήκαμε να δώσουμε πίσω εμείς τη σωρό και αυτοί δέχτηκαν να μας δώσουν τα κοιμήλια πίσω, αλλά κρατάμε ο καθένας την κυριότητα, δεν αναγνωρίζουμε την, δηλαδή δεν μεταβιβάσαμε την κυριότητα.
1: Αυτό είναι το επόμενο που μαντέψατε, το ναι, επόμενο ερώτημα. Γιατί ναι, είναι αυτό.
0: Αυτά είναι ανοησίες. Ωραία, και ακόμα και αν το κάναμε αυτό, με ποιο τρόπο επηρεάζει ενδεχόμενη συμφωνία μας με τους Βρετανούς? Αν εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο με τους Βρετανούς, δηλαδή να μας δώσουν οι Βρετανοί να μας επιστρέψουν τα λιγένια μάρμαρα πίσω, αλλά να θεωρούν ότι δεν μας μεταβάζουν την κυριότητα, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτοτελώς με τους Βρετανούς. Έπρεπε να το κάνουμε πρώτα με τους Βούλγαρους για να δείξουμε ότι να το κάνουμε με τους Βούλγαρους και θα το κάνουμε τώρα με τους Βρετανούς. Αυτά είναι αστειότητες που ούτε σε επίπεδο 15μελούς γυμνασίου ηλικίου δεν μπορούν να συζητηθούν. Πόσο μάλλον σε επίσημη κρατική διπλωματία. Λοιπόν, αυτή εμένα είναι η άποψή μου και
1: είναι μια, ο φίλος εδώ της εκπομπής, ο φίλος ο Γιάννης εκπομπής μας γράφει, είναι μια προσωπική, λέει, συμφωνία της κυρίας Μενδώνη. Κανείς δεν ελέγχει κανέναν, κανείς δεν ενδιαφέρεται για το εθνικό αποτύπωμα των συμφωνιών, διεκπεραιώνουν όλα τα ανοιχτά ζητήματα πάρα πολύ γρήγορα και με αυταρχισμό. Αυτό εδώ λέει ο ακροατής, δεν νομίζω ότι μπορούμε να διαφωνήσουμε, ίσως στους όρους. Ίσως στους όρους, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια συμφωνία η οποία δεν περνάει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τέτοια σημαντική διαπραγματευτική αξία, και ειδικά όταν μιλάμε ακόμα και σήμερα, διαβάζω εδώ από την Επιτροπή Ελληνισμού, να καλημερίσω τους καλούς φίλους εκεί, 808 παραβιάσεις συμφωνίας των Πρεσπών. Η κυρία Φοντερ Λάιεν, εχθές το λέγαμε πάλι στην εκπομπή, έκανε ένα απίστευτο ατόπιμα, πολύ ευγενής, όπως το λέω, σχετικά με τους Σκοπιανούς. Άρα, τι κερδίζουμε? Ούτε από εκεί κερδίζουμε. Επομένως, έχουμε μια πολιτική η οποία είναι, ζημιώνει πάρα πολύ, θα μπορούσα να πω, ακόμα και τα τελευταία προπήρια έτσι, που έχουμε για να αντισταθούμε σε αυτή την αλλαγή των συνόρων και της ιστορίας στα Βαλκάνια. Αυτή την άποψη διατυπώνουμε και εμείς. Γι' αυτό ρωτάμε και εσάς, επειδή ήσασταν στην Επιτροπή το 2014 και φαντάζομαι ότι από το 2014 μέχρι σήμερα δεν είχατε και καμία όχληση, έτσι δεν είναι, ως άτομα που ασχοληθήκατε με αυτό, θα ξαναξεκινήσουμε το θέμα, να το ακουμπήσουμε, να το δούμε, υπάρχει κάτι από πίσω? Τίποτα. Στο όλα ανοιχτό.
0: Ουδεμία όχληση, και σε κάθε περίπτωση ο πυρήνας, ο προβληματικός πυρήνας του χειρισμού της υπόθεσης είναι ο εξής. Δεν μπορεί κανείς πρωθυπουργός, κανένας υπουργός, να προβαίνει σε συμφωνίες, σε υπογραφή συμφωνιών με άλλη χώρα και να δίδει εθνικά κοιμήλια ή ευρύτερα, μπας προτείς, αν θέλετε, πολιτισμικά κοιμήλια σε άλλη χώρα, χωρίς να έχει την έγκριση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό παραπέμπει σε αυταρχικά καθεστώτα. Δεν έχει, δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι τορπιλίζει τους ίδιους τους πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας. Δηλαδή, ο εκάστοτε πρωθυπουργός και εκάστοτε υπουργός, χωρίς καν να το φέρουν το θέμα στη Βουλή, έχουν δικαίωμα να υπογράφουν συμφωνίες με οποιοδήποτε άλλο κράτος και να δίδουν το οποιοδήποτε, είτε από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο αντικείμενο. Πόσο μάλλον αντικείμενο τόσο σοβαρής εθνολογικής και διπλωματικής αξίας. Δηλαδή, δεν είναι τσιφλίκι η χώρα κανενός πρωθυπουργού, κανενός υπουργού. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει βουλή, υπάρχει κοινοβουλευτισμός, υπάρχει μια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι εξωφρενικό, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι την καταθέτω και δημόσια. Και σε κάθε περίπτωση με κάτι τέτοιες συμπεριφορές είναι που η κοινωνία χάνει την πίστη της στην αξία της πολιτικής. Και γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή την απαξίωση της πολιτικής στα μάτια της κοινωνίας.
1: Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, κύριε Μπαρχαλιά. Είμαστε σε επικοινωνία. Ήταν κατοπιστικότατη η κουβέντα μας εδώ και σας καλημερίζουν και φίλοι Ευωής που ήταν μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας.
0: Να είναι καλά, να τα αποδίδω και σας
1: να είστε
0: και
1: καλά.
0: Ακροατές.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα, με αφορμή την πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια, ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης φιλοξένησε στο «Είμαστε στον αέρα» την Ευαγγελία Ρουσοδήμου, Γενική Γραμματέα του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου, το Πανεπιστήμιο της Γης. Συζήτησαν για τη δημιουργία του σωματείου, την ιδέα της διοργάνωσης και τη σημασία της επαφής του κοινού με το βιβλίο και τους ανθρώπους που το δημιουργούν.
1: Και όσο εσείς ψάχνετε την εφημερίδα Ζεύση, φυσικά, ενώ μηδές τόπους και ανθρώπους, εγώ θα πάω στην τρίτη συνέντευξη της ημέρας. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η κυρία Ευαγγελία Ρουσοδήμου, Γενική Γραμματέας του Πανεπιστημίου της Γης, δικαστικός και βεβαίως μία κυρία με την οποία γλυκύτατα έχουμε επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα. Καλημέρα σας, κυρία Ρουσοδήμου. Καλημέρα από το Ράδιο Λιβέρια 1.
2: Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Έχουμε την πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια, από το Πανεπιστήμιο της Γης, όπως έχουμε ενημερώσει εδώ και τους καλούς μας φίλους, και υπάρχει πάρα πολύ κόσμο εκεί. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το Πανεπιστήμιο της Γης, για την προσπάθεια αυτή και για την ιδέα, κυρία Ρουσοδήμου, την πολύ ωραία ιδέα που είχατε για να γίνει η πραγματικότητα αυτή η εκδήλωση από την Πέμπτη αυτή μέχρι την Κυριακή, από 8 έως 11 του μήνα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα και ανθρώπους στο Δημαρχιακό Μέγαρο, το πρώην Δημαρχείο της Νέας Αρτάκης.
2: Το Πανεπιστήμιο της Γης είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικό. Δημιουργήθηκε επίσημως τη χρονιά που μας πέρασε, το 2025. Ο χώρος του για πρώτη φορά λειτουργήσε, ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2025. Είναι μια κίνηση η οποία έγινε από εμένα και την αδερφή μου, Ευαγγελία Ρουσοδήμου, εγώ Γιαννούλα Ρουσοδήμου η αδερφή μου. Είμαστε βέβαια σε δύο τελείως διαφορετικά γνωστικά πεδία που κινούμαστε. Θέλαμε και οι δύο να κάνουμε κάποια πράγματα, τα οποία βλέπαμε ότι δεν μπορούν να γίνουν με ένα άτομο ή με δύο, και αποφασίσαμε αυτά να τα βάλουμε μαζί και να τα κάνουμε σε μια συλλογικότητα, και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Πανεπιστημίου της Γης, του Σωματείου.
1: Και πώς πήγαμε τώρα στην πρώτη αυτή δράση, την πολύ ωραία την ιδέα να μαζευτεί τόσος πολύς καλός κόσμος εδώ? Θα το πω σχηματικά για να το καταλάβουν οι φίλοι μας. Ούτε σε 5 σελίδες δεν χωράνε όλα αυτά τα πρόσωπα που έχετε καλέσει σε αυτό το τετραήμερο, κυρία Ρουσοδήμου. Πείτε μας λίγο για την ιδέα της πρώτης συνάντησης συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια, το τονίζω.
2: Το βιβλίο είναι μεγάλη αγάπη για μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία γνώσης κρατιέται και ζωντανός. Είναι αυτό το οποίο δίνει ζωή στην ύπαρξή μας. Έτσι λοιπόν ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε να το δημιουργήσουμε εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν υπήρχε ο τρόπος. Με τη συλλογικότητα λοιπόν που κάναμε με το σωματείο, βρήκαμε τρόπο να το κάνουμε. Ήταν πόθος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, δύσκολα τα πράγματα στην αρχή, τελικά όμως με τη βοήθεια όλων, γιατί ήταν πάρα πολλοί συγγραφείς που αρχικά προσεγγίσαμε, οι οποίοι έκαναν επαφές και με δικούς τους γνωστούς, και από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε, καταφέραμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πείτε μας λίγο για τη διάρθρωση της εκδήλωσης, για το πώς ξεκινάμε. Πείτε μας έτσι και δύο-τρία που έχετε συγκρατήσει, χωρίς, επειδή είπα και πριν και στην εισαγωγή μου, κυρία Ρουσοδήμου, ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και με αρκετούς είμαστε και γνωστοί και έχουν πολύ, πολύ ωραίο γραφικό έργο και πολύ ωραίες ιδέες και πραγματικά και δοτικοί άνθρωποι. Κάντε μας μια περιήγηση στο τι περιλαμβάνει από την Πέμπτη που ξεκινάει η εκδήλωση μέχρι και την Κυριακή, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται, και ίσως και αναφερθείτε κι εσείς, χωρίς βέβαια να αφήνουμε κανένα παραπονεμένο, γιατί το καταλαβαίνουν οι καλοί μας φίλοι.

0: συγγραφής, σε 2-3 σημεία τα οποία θα θέλατε να σταθείτε σε αυτό το πρόγραμμα, το εξαιρετικά πλούσιο, επαναλαμβάνω, για τους φίλους που μας παρακολουθούν.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα τετραήμερο αρχικά. Ο λόγος που βάλαμε την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι γιατί θέλαμε όλο αυτό να το επικοινωνήσουμε στα σχολεία. Θέλαμε να είναι 2 μέρες οι οποίες θα είναι ανοιχτά τα σχολεία, για να έρθουν τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα τις 2 καθημερινές είναι απογευματινό, και ενώ Σάββατο και Κυριακή είναι από το πρωί σαν με το βράδυ. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες για διάφορα θέματα. Έχουμε, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο που μου αρέσει εμένα, είναι την Πέμπτη, το οποίο είναι ένα σεμινάριο 2ωρο δημιουργικής γραφής με την κυρία Κόνστα Βασιλική, η οποία είναι συγγραφέας και επιμελήτρια. Έχει πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίων και παιδικών βιβλίων και για μεγάλους. Έχει ομιλίες σχετικά με την εικονογράφηση. Έχει ομιλίες σχετικά με τη δημιουργία του βιβλίου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα τα θέματα. Προτρέπω όλους να μπουν να δουν τις αναρτήσεις που έχουμε κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ο λόγος ο οποίος έγινε, δεν είναι εμπορικός. Είναι αποκλειστικά, κινηθήκαμε με το σκεπτικό του να έρθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το βιβλίο να γνωριστούμε, πρώτον αυτό, και δεύτερον να προβάλλουμε τους συγγραφείς της Εύβοιας και τους εκδότες. Η Εύβοια έχει τόσο πολύ πλούτο, τόσο μεγάλο πλούτο από ανθρώπους που ασχολούνται με το βιβλίο, που γράφουν, που δημιουργούν, ανθρώπους που εκδίδουν, που επιμένουν να υπάρχουν στην περιφέρεια και να έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια, εκδότες, και να κάνουν δουλειά, και αυτό δεν είχε προβληθεί πουθενά. Εμείς λοιπόν αυτό θέλαμε να προβάλλουμε. Να κάνουμε γνωστό, να επικοινωνήσουμε όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται από τους ευγιώτες. Μπορεί να κάποιος να μας πει λίγο σοβινιστές, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, προς Θεού δεν θα μας πει κανένα σοβινιστές. Ίσως θα μας πει ίσως και φρουρούς αυτής της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει το βιβλίο και να ζει το έντυπο, διότι έλεγε και ο καθηγητής Λιαντίνης μια φράση την οποία εγώ προσωπικά την τηρώ πάντα, ότι για να ξεκινήσει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της γνώσης πρέπει να περάσει από όλες τις αισθήσεις η ανάγκη αυτή, και το βιβλίο, το χαρτί βάζει και άλλα. Και άλλα στοιχεία στην ανάγνωση. Δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε μάθει με τις οθόνες, με το να βλέπουμε οθόνες. Είναι και η αφή, είναι η μυρωδιά, είναι όλη αυτή η προσπάθεια που έχει κόπο. Και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχετε καλέσει, δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα κι εγώ και το αποφεύγω, γιατί βλέπω στις εκδηλώσεις σας εδώ είναι πάρα πολύ ο κόσμος, και το λέω και να τα ακούσουν οι φίλοι μας, και την Πέμπτη με το σεμινάριο, και την Παρασκευή με παρουσιάσεις, και το Σάββατο και την Κυριακή διαδραστικές παρουσιάσεις. Παιδικά βιβλία, περιηγήσεις στα συγγραφικά έργα ανθρώπων, παρουσιάσεις βιβλίων, και όλο αυτό τι κάνει, είναι λαμπαδιφορία αυτής της ανάγκης να συνεχίσει να υπάρχει το έντυπο. Και νομίζω ότι ίσως και αυτό να είναι και το, αν κάποια στιγμή καταλήξετε ως Πανεπιστήμιο της Γης κάποια αποτελέσματα, ίσως τελικά να είναι και αυτό, κυρία Ρουσοδήμου, το μήνυμα, ότι το βιβλίο υπάρχει, το έντυπο υπάρχει και πρέπει να υπάρχει.
1: Και πρέπει να υπάρχει και δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή μας, παρόλους όλους αυτούς που υποστηρίζουν το αντίθετο. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα η σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με αυτό που πιάνει στα χέρια του να διαβάσει. Δεν αντικαθίσταται.
0: Και σκρίπτα μάνεντ που λέγανε οι παλιοί, τα γραπτά μένουν. Έτσι, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση, για τη ζεύξη μας να είμαστε εκεί και να γνωριστούμε. Επίσης, να πω ότι χορηγός επικοινωνίας αυτής της εκδήλωσης είναι και η ζεύξη, είναι και το ράδιο Αλιβερία 1, γιατί θέλουμε αυτά τα πράγματα να τα διαδίδουμε και να τα μεταδίδουμε. Και σας καλώ.
1: Να σας διακόψω.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν η πιο ένθερμη υποδοχή που είχαμε από μέσω μαζικής ενημέρωσης.
0: Να είστε καλά.
1: Σταθήκατε έτσι όπως δεν το περιμέναμε. Αγκαλιάσατε όλη αυτή την πρωτοβουλία που κάναμε με πολύ μεγάλη αγάπη από την αρχή και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Έχουμε την ίδια αγωνία, κυρία Ρουσόδη μου, μάλλον, για το έντυπο, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Σας καλώ.
1: Αυτό ανακάλυψα και εγώ και πιστεύω θα πάμε... Είμαστε αρκετοί αυτοί που έχουμε τις ίδιες αγωνίες. Και πιστεύω ότι θα, τώρα που γνωριστήκαμε, θα κάνουμε πολλά πράγματα από εδώ και πέρα όλοι μαζί. Γιατί μεγάλο πράγμα η δύναμη της ομάδας.
0: Εγώ σας καλώ με το πέρας αυτής της ωραίας εκδήλωσης και όταν λίγο ξαναβρείτε τους ρυθμούς, γιατί έχετε δώσει πάρα πολύ αγώνα για να δημιουργηθεί αυτό και είναι και η τελευταία εβδομάδα και ξέρω ακριβώς τι υποχρεώσεις υπάρχουν και εκπορεύονται.
1: Πράγματι, ναι.
0: Από την πρωτοβουλία. Ναι. Όταν λοιπόν αυτό κατασταλάξει και όσοι ασχολούμαστε με το τύπο το ξέρουμε, το χωνευτεί δηλαδή, κατασταλάξει μέσα μας, σας καλώ στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1 να έρθετε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολύ ωραίας πρωτοβουλίας και να ελπίζουμε όλοι μαζί ότι θα γίνει ένας θεσμός που θα τηρείται και κάθε χρόνο θα τα λέμε και μετουσιώνοντας, ας πούμε, και δίνοντας και την έμπνευση και σε άλλους να μην αφήσουν το έντυπο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ.
1: Αυτό είναι και η δικιά μας επιδίωξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα πούμε, θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό, σίγουρα.
0: Να είστε καλά, θα είστε καλά, θα τα πούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια στη δύσκολη εβδομάδα αυτή. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Επίσης,
0: καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, δικάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
1: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
0: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
1: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
0: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
0: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
0: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
0: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
0: Από προσωπική.
2: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Ο ξένος τύπος στο Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής.

Ευρωπαϊκός τύπος, Γαλλία, Λακρουά. Αποκλεισμοί γυμνασίων. Οι γονείς είναι μεταξύ υποστήριξης και ανησυχίας. Ανάλυση. Ανεργία, τιμές ενοικίων. Πώς οι Γάλλοι πέφτουν σε ακραία φτώχεια. Μπορούν οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Ταϊβάν. Η κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, μία πρόκληση στις αγροτικές περιοχές. Είναι πολύ μακριά, θα κοστίζει πολύ. Λιμπερασιόν, ανάλυση. Στη ΣΥΠΑ το όπλο του κόστους ζωής θα μπορούσε να κάλλιστα να στραφεί εναντίον του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Άρθρο σύνταξης. Καταστολή μαθητών γυμνασίου. Μία διαχείριση κρίσεων εμβληματική της αποσύνδεσης εξουσίας και κοινωνίας. Ανταποκρίτρια CNN. Όλοι στην Ευρώπη υποτιμούν πόσο επικίνδυνος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Le Monde. Ανάλυση. Το κίνημα των γυμνασίων, μοναδικό και ήδη ιστορικό, είναι αγκυροβολημένο στην έλλειψη πόρων και στις αποτυχίες της μαζικοποίησης της εκπαίδευσης. Στην Εθνοσυνέλευση, ο Σεμπάστιαν Λεκορνιού καταγγέλει την έκφραση «αστυνομική βία» και αρνείται να αποδοκιμάσει την αστυνομία της δημοκρατίας. Αντιμέτωπη με το κίνημα του γυμνασίου, η κυβέρνηση δίνει στον εαυτό της χρόνο με κίνδυνο να βαλτώσει. Ισπανία, El País. Σαρωτική νίκη της δεξιάς στη Βραζιλία. Συζήτηση. Είναι μνόμιμη η λογοτεχνία που γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη. Σύνταξη. Η Βραζιλία κινδυνεύει από τον Μπολσονάρο. Ισπανική αριστερά αντιμετωπίζει την πρόκληση να ξεσηκώσει ένα αποστρατευμένο εκλογικό σώμα. El Mundo. Οικονομία. Οι τράπεζες προβλέπουν φρένο στα στεγαστικά δάνεια και υψηλότερες τιμές εν ώψη της ανόδου του Euribor και περαιτέρω αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η εσωτερική δημοσκόπηση που έπεισε το Σάντσες να επισπεύσει τις εκλογές. Το Vox εκτινάσεται στα ύψη. Μαδρίτη. Η Μαρικάμεν Αμπασκάλ πεθαίνει σε ηλικία 87 ετών, 2 εβδομάδες μετά την έξωση από το σπίτι στη Μαδρίτη. Ιταλία, La Stampa, έρευνα. Οι μισθοί διαβρώνονται από τον πληθωρισμό, η κατάταξη των πόλεων όπου οι υψηλές τιμές έχουν κόψει περισσότερο την αγοραστική δύναμη. Η Μαδρίτη ψηφίζει, τώρα η Ευρώπη τρέμει. Η εκλογική χρονιά που απειλεί την να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. La Repubblica. Η Ευρώπη στους δρόμους για στέγαση, ενώ παρακολουθούμε μέσα από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, βγάζοντας θυμό και ασφάζοντας ο ένας τον άλλον. Γιατί δεν βάζουμε όλο αυτό το θυμό για τα πράγματα ζωής, να έχουμε ένα σπίτι, ένα δημόσιο σύστημα υγείας, ένα δωρεάν σχολείο. Ηνωμένες Πολιτείες. Το ανώτατο δικαστήριο απορρίπτει τους περιορισμούς στην επιστολική ψήφο Τραμπ. Έχει απογοητεύσει την Αμερική, εκφοβίζεται από τους δημοκρατικούς. Η πανούκλα, η λέπρα και όλες οι μάστιγες της Αγίας Γραφής επιστρέφουν ανάμεσά μας. Σήμερα όμως ξέρουμε πώς να τους συμπεριφερθούμε. Γερμανία. Süddeutsche Zeitung. Τι ρόλο παίζει ο φόβος ή ο θυμός στις εκλογές? Για πρώτη φορά ένας πολιτικός του AfD είναι πρόεδρος του Πολιτικού Κοινοβουλίου. Στεγαστικά επιδόματα 2027. Όλοι παίρνουν λιγότερα ή πρέπει να πάνε στη βασική ασφάλεια. Deutsche Welle. Οι εξαγωγές πετρελαίου της Μέσης Ανατολής ανακάπτουν στο προπολέμου του Ιράν επίπεδα. Ο πρώην αρχηγός κατασκοπίας της Γερμανίας συνελήφθη για κατασκοπία. Η μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας προσφέρει μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Ηνωμένο Βασίλειο, The Guardian, αποκλειστικό. Χιλιάδες σεξουαλικά αδικήματα παιδιών αναφέρθηκαν σε σχολεία στην Αγγλία και Ουαλία. Άρθρο γνώμης. Το σχόλιο είναι δωρεάν, αλλά τα γεγονότα ιερά. Η ευνηδιαστική στροφή του Μπέρναμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να απαλλάξει τους Τόρις από ένα χάος γενεών. The Times, άρθρο γνώμης. Η αύξηση των τραπεζικών φόρων θα μας έβλαπτε όλους. Μην το κάνεις. Ο Τραμπ θα καλωσορίσει την επιτυχία του Μπολσονάρου Τζούνιορ στη Βασιλεία. Άρθρο γνώμης.
Οι Βρετανοί Εβραίοι χρειάζονται την υποστήριξη των χριστιανών περισσότερο από ποτέ. Financial Times. Το ευρώ πέφτει σε χαμηλό 17 μηνών έναντι του δολαρίου. Το μεγάλο ανάγνωσμα. Η αγορά ομολόγων στρέφεται κατά της Γαλλίας. Η αύξηση του κόστου δανεισμού πλήττει την εταιρική Αμερική. Η Κίνα αγωνίζεται για την κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε μια πλούσια σε ενέργεια ενδοχώρα, την εσωτερική Μογγολία. Αμερικανικός τύπος, Ηνωμένες Πολιτείες, The Wall Street Journal, η οικονομία των ΗΠΑ επιταχύνεται. Η όρεξη της Γαλλίας για μαγικό χρήμα έχει μετατραπεί σε βόμβα χρέους. Συντακτική Επιτροπή. Ο Μάρκο Ρούμπιο μπαίνει στην ουσία του θέματος με την ομιλία του κάτω από την Ακρόπολη. Πολίτικο. Αποκλειστικό. Σαν Αλτμάν στο Decorder. Ο κόσμος πρέπει να αποδεχθεί κάποια άσχημα πράγματα που συμβαίνουν για τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης. Το AFD κερδίζει την προεδρία της Σαξονία Άνχαλτ με υποστήριξη της άκρας αριστεράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς και η Λιθουανία αποχωρούν από τη διάσκεψη για την παραπληροφόρηση μετά από πιέσεις στον ΗΠΑ. The New York Times. Ο Τραμπ δείχνει την περιφρόνησή του για εμάς. Πάλι. Σε αγώνα δρόμου με τη ΣΥΠΑ, η Κίνα αγωνίζεται να προσλάβει ξένους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης. Για την αναγεννημένη άκρα αριστερά της Γαλλίας, οι φοιτητικές διαμαρτυρίες είναι ένα άνοιγμα και μία απειλή. Fox News. Οι ελίτ της Ιρλανδίας βρήκαν τη νέα τους θρησκεία. Μισούν το Ισραήλ. Η Νέα Υόρκη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Ιλαρά, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται στην Πενσιλβάνια. The National Herald, ομογενειακή εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Έθνη, ευθυγράμμιση με τον Τραμπ ή προσεκτική ελληνική διπλωματία. Ο Τζον Κατσιμαλτίδης και ο Μάικλ Κέιν πραγματοποιούν μυστική επίσκεψη στο Λευκό Οίκο για να συναντήσουν τον Τραμπ. Οι Έλληνες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό στερούνται την αναγνώριση της ηθαγένειάς τους. Εδώ είναι η λύση. Καναδάς. The Globe and Mail. Οι αυτονομιστές της Αλβέρτα θα μας ξεπουλούσαν στους Αμερικανούς. Άρθρο γνώμης. Το αυτονομιστικό κίνημα στο Κεμπέκ επέστρεψε. Ο υπόλοιπος Καναδάς θα πρέπει να προετοιμαστεί γι' αυτό. Ο Έλον Μας καλεί Κεμπέκ και Αλβέρτα να χωρίσουν από τον Καναδά. Ελληνοκαναδικά νέα, ομογενειακός τύπος, σημείο χωρίς επιστροφής, τα 33 χρέους των ΗΠΑ και η βόμβα των 43 της Κίνας. Η στεγαστική κρίση βαθαίνει στον Καναδά. Σύντομα η συνέχεια.

Και τώρα η συνέχεια στο διεθνή τύπο. Λατινική Αμερική, Βραζιλία, ο Γκλόμπο. Ο τουρισμός και η χρηματιστικοποίηση της ακίνητης περιουσίας ασκούν πίεση στην αγορά κατοικίας στην Ευρώπη και εκθέτουν την υπηρετική κρίση. Η ευρεία δεξιά είναι κοντά για να εγκρίνει αλλαγές στο Σύνταγμα. Οι ΗΠΑ αναχαιτίζουν 90 αποστολές καυσίμων στην Κούβα επειδή στάλθηκαν από οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις. Μεξικό, El Sol de Mexico. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνιστά στο Μεξικό να καταβάλει μεγαλύτερης προσπάθειας για τη μείωση του δημοσίου χρέους. Οι Millennials και οι Gen Z θεωρούν ανέφικτη τη δημιουργία οικογένειας λόγω του υψηλού κόστου στέγασης. Μέση Ανατολή, Τουρκία. Times of Israel. Σηματοδοτώντας την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, ο αρχηγός του IDF λέει ότι είναι καθήκον μας να ερευνήσουμε την υπόθεση της Χαμάς. Το Ισραήλ ήταν έτοιμο να καταρρύψει το αεροσκάφο της Fly Dubai κατά τη διάρκεια απόπειρας τρομοκρατικής επίθεσης. Ο Αμερικανικός στρατός καλείται να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για πιθανή επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν. Jerusalem Post. Από βορρά προς νότο, το Ισραήλ σκύβει το κεφάλι του σε ανάμνηση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Η Ισλαμιστική ομάδα κάνει εκστρατεία κατά του Χριστιανικού Σχολείου της Δυτικής Όχθης για το περιορισμό του χιτζάμπ σε κοφούς μαθητές. Ο Τραμπ λέει ότι του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά έχει αφιβολίες ότι θα το πάρει. Κατάρ, Αλζαζίρα, άρθρο γνώμης. Η διπλωματία της Ουάσιγκτον στο Σουδάν έχει αποτύχει. Ρεπορτάζ. Τα πυρηνικά εργοστάσια της Ρωσίας γερνούν. Ποιος θα πληρώσει για να τα διαλύσει? Άρθρο γνώμης. Η συνένεση των Ρεπουμπλικανών για το Ισραήλ αρχίζει να σπάει. Μιλιέτ. Τουρκία. Συνάντηση της Συμμαχίας της ΜΕΚΑ στο Ριάντ. Το θέμα των Χούτι στην ημερήσια διάταξη. Κοινός μηχανισμός συνεργασίας Τουρκίας-Αυστρίας. Συνάντηση υπουργών εσωτερικών των δύο χωρών. Συνελήφθη ο δήμαρχος του Μητροπολικού Δήμου Μερσίνας. Χουριέτ. Ο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Ελλάδα εν μέσω διαμάχης για την πρεσβευτή των ΗΠΑ. Η Βουλγαρία αναζητά πληρώματα δύο πλοίων μετά από χτύπημα με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρούμπιο πραγματοποιεί σημαντική επίσκεψη στην Ελλάδα, προτρέπει κατά της παρακμής του δυτικού πολιτισμού. Ασιατικός τύπος, Αυστραλία. Times of India. Ο φόβος της πνευμονικής πανόλης στη Ρωσία. Σχεδόν 200 σε καραντίνα μετά το θάνατο ενός εργαζομένου στο εργαστήριο. Οικονομία. Οι ΗΠΑ προσθέτουν 29.000 θέσεις εργασίας, πολύ κάτω από τις 90.000 που αναμένονταν. China Daily. Η άνοδος της τιμής του ντίζελ προκαλεί σοκ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Κύριο άρθρο. Η πρωτοβουλία για την ειρηνική Κίνα καταδεικνύει τις δυνατότητες της ήρεμης δύναμης της χώρας. Η Κίνα ζητά την τήρηση του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Ιαπωνία. Japan Times. Γιατί το πετρέλαιο είναι κοντά στα 100 δολάρια εάν ο Τραμπ κέρδισε τη μάχη στο Ορμούζ? Τι συμβαίνει όταν η κινέζικη τεχνική νοημοσύνη γίνεται αδίστακτη? Αυστραλία. The New Daily. Άρθρο γνώμης. Αυστριανή πολιτική. Κίνα και στέγαση. Δύο πράγματα που μπορεί να μας έλειψαν. Γνώμη. Η Αυστραλία γερνάει, αλλά δεν γερνάει ομοιόμορφα. Παγκόσμια ανησυχία μετά το θάνατο εργαζομένη σε ρωσικό εργαστήριο από άκρος επικίνδυνος τέλεχος Πανόλης. Νέος κόσμος. Ομογενειακή εφημερίδα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός καλωσορίζει Ελληνοαυστραλούς φοιτητές στο γραφείο του. Η δίκη της κλινικής γονιμότητας στα Χανιά για καταγγελίες απάτης και εμπορίας ανθρώπων φτάνει στην Αυστραλία. Η μεγάλη δίκη ξεκινά στην Κρήτη στις 14 Οκτωβρίου. 37 Αυστραλοί ιδιώτες ή ζευγάρια επηρεάζονται άμεσα. Μαχαίρι στη μετανάστευση υπόσχεται ο αρχηγός αντιπολίτευσης, Τέιλορ, σε περίπτωση νίκης σε εκλογές του 2028. Αφρική. Νότιος Αφρική. South Africa Today. Συνθήκη Ιράν-Βελγίου. Πώς να εξαπλωθεί η τρομοκρατία στην Ευρώπη και να απολαύσουμε τη μορισία?
Άρθρο γνώμης. Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και η ανθρωπότητα βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης. Νιγηρία. Τανζανία, Ζιμπάμπουε και η Νιγηρία ηγούνται των αφρικανικών αποδόσεων μετοχών για το 2026. Πρέπει οι Νιγηριανοί να καταγράψουν την αστυνομία. Δικαστήριο στην Νιγηρία αποφάσισε ότι μπορούν βάσει του άρθρου 39 του συντάγματος, το οποίο προστατεύει την ελεύθερη έκφραση των πολιτών. Ρωσία, Moscow Times. Η Ρωσία θα εντείνει τα χτυπήματα στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση του Ζελένσκι. Αξιωματούχοι επιδιώκουν να καθησυχάσουν το κοινό μετά το θάνατο εργαζομένου στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανόλης στο Ιρκούτσκ. Η εκλογική νοθεία του Κρεμλίνου λειτουργεί επειδή χιλιάδες είναι συνένοχοι. Πράβδα. Οι εκλογές στη Βραζιλία θέτουν υπονέλεγχο την υποτιθέμενη παρέμβαση των ΗΠΑ και Ρωσίας. Ο θύλακας του Καλίνιγκραντ μετατοπίζει την εφοδιαστική της γραμμή από χερσαίες διαδρόμους στις θαλάσσιες μεταφορές. Οι Χούτι της Ιεμένης δοκιμάζουν τη νέα στρατιωτική συμμαχία της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία και το Πακιστάν.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Τελευταίο απόσπασμα για σήμερα, βιβλιοπρόταση της εβδομάδας, παγκόσμια πολιτική ιστορία, 3.000 χρόνια πόλεμος και ειρήνη, του Τζόναθαν Χόλσλαγκ, του 2019.
1: Λοιπόν, το βιβλίο αυτό της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας, 3.000 χρόνια πόλεμος και ειρήνη, σε μετάφραση του Γιώργου Μαραγκού από τις εκδόσεις Μετέχμιο, A Political History of the World,

Γνωρίζουμε πολύ καλά από την αρχαία ελληνική γραμματεία και πραγμάτια και φιλοσοφία πόσο σημαντική είναι. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο εμπόριο και στα εμπόδια που έχουμε για την ειρήνη λόγω των επανειλημμένων ανταγωνισμών των οικονομικών, για την εύλογη συζήτηση σχετικά με τη διπλωματία, γιατί δεν παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο ότι είναι μια άχρηστη κατάσταση, του εναντίον είναι η μοναδική βιώσιμη απάντηση απέναντι στην ισχύ, αλλά και τον παράγοντα περιβάλλον και υλική βάση της πολιτικής. Ορόσημα θα μπορούσα να πω ότι είναι κάποιες σημαντικές στιγμές στις οποίες μένει κανείς, τα μεγάλα σημεία μετάβασης της ιστορίας, από την σύγκρουση και τις πρώτες οργανωμένες κοινωνίες και αυτοκρατορίες, τον ελληνικό-ρωμαϊκό πολιτισμό, την ειρήνη της Βεσφαλίας του 1648, τη μεγάλη κινέζικη αυτοκρατορία των Χαν, αλλά και την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που σας έχω πει πολλές φορές ότι είναι αποτέλεσμα φυσικά των πολέμων, αλλά δεν τηρεί την καταστατική του αρχή σε καμία περίπτωση. Δεν έχει δηλαδή τη δύναμη να σταματήσει τους πολέμους. Γιατί έχει αξία να διαβάζουμε σήμερα αυτό το βιβλίο του Χόσλανγκ? Γιατί βάζει τα γεγονότα τα οποία συνήθως μαθαίνουμε χωριστά μέσα στο ίδιο χρονολόγιο και αναλυτικό πλαίσιο, σε όλες αυτές τις περιόδους, και στο πώς μετακινείται η εξουσία από τη Μεσοποταμία στη Ρώμη, Κινά και όλες αυτές οι δυνατότητες, μάλλον όλες αυτές οι δυναμικές που δεν έχεις δυνατότητα να τις δεις μαζεμένες σε ένα βιβλίο. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο Χόσλανγκ δίνει μια πραγματικά παγκόσμια οπτική σε αυτό το έργο, και υπάρχει και ένα τίμημα σε αυτή την κλίμακα, το οποίο θα ήθελα να σας αφήσω να το ανακαλύψετε μόνοι σας, ωστόσο θα σας δώσω ένα hint. Δεν είναι βιβλίο για να το μάθεις σε βάθος για κάθε περίοδο. 3.000 χρόνια συμπιέζονται αναγκαστικά σε αυτές τις σελίδες, πάνε γεγονότα, περνούν μερικές φορές πολύ γρήγορα, έχουν μια σημαντική συνολική επισκόπηση, δεν είναι φωτογραφικά όπως βλέπετε εν είδη περιοδικού πολλές φορές, και εγώ θα κρατούσα από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου ως ένα βιβλίο διεθνών σχέσεων μέσα από την ιστορία, απαραίτητο εργαλείο για να γνωρίσουμε το σήμερα, και με μια συγκεκριμένη ερώτηση που πρέπει να έχει ο καθένας διαβάζοντάς το. Κάθε φορά που δημιουργήθηκαν συνθήκες ειρήνης, τι ήταν τελικά αυτό που τις έκανε να διαρκέσουν και τι τελικά τις υπονόμευσε? Και μέσα από τις σελίδες αυτές σημαντικό είναι να εντοπίσουμε τι θεωρεί ο συγγραφέας, ο Χόσλανγκ, ότι προκαλεί κάθε φορά σύγκρουση, ποιος μηχανισμός λειτουργεί ως εμπόδιο στη βία, προσωρινά βεβαίως, και γιατί αυτός ο μηχανισμός είναι προσωρινός τελικά και αποτυγχάνει. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν εδώ, της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας, που σας προτείνω σήμερα, σε αυτές τις αρκετές σελίδες του, τις σχεδόν 500, νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε, χωρίς να εξάγεις αφηρημένα συμπεράσματα, μπορείς να βρεις τα χρονικά μοτίβα ανάμεσα στις περιόδους πολέμου και ειρήνης στον κόσμο μας στις τρεις αυτές κρίσιμες χιλιετίες. Και επειδή καταλαβαίνετε ότι η ανάγνωση για να ενεργοποιήσει την ανάγκη σου για γνώση και μελέτη θέλει κάποιο χρόνο, σας έχω πει πολλές φορές ότι αυτό συνήθως είναι περίπου 7-8 σελίδες. Όταν καταφέρεις και κρατήσεις τον εαυτό σου μακριά από τη διάσπαση προσοχής που έχουμε όλοι για 7-8 σελίδες, νομίζω, και με μια καλή βιταμινούλα, νομίζω ότι μπορείς να πας γρήγορα από τις 7-8 σελίδες άνετα σε αυτό που έλεγε ο Μέγιστος Λιαντίνης, δηλαδή να ενεργοποιηθεί η τρομακτική σου επιθυμία για γνώση. Αυτό βεβαίως ισχύει και αν ξεκινάς τώρα να μάθεις πώς δουλεύουν τα μηχανήματα ή ο καθένας ό,τι έχει μπροστά του να μάθει, χρειάζονται 7-8 λεπτά, 7-8 μερούλες, σημαντικός αριθμός 7-8. Τώρα βέβαια στις 500 σελίδες του Χόσλανγκ, που πρέπει να σας πω ότι το έχω διαβάσει κανένα 2-3 φορές αυτό το βιβλίο, είναι λίγο θέμα, ο καθένας έχει τα ελαττώματά του σε αυτή τη ζωή, να σας πω ότι κάθε φορά βρίσκεις κάτι σημαντικότερο. Να σας το κάνω πιο λιανά στην αποφώνηση αυτής της εκπομπής. Βλέπεις μια αγαπημένη σου σειρά, την τέταρτη φορά σίγουρα θα δεις κάτι που δεν έχεις προσέξει την πρώτη. Σωστά. Και στο κομμάτι της συνοθεσίας, στο κομμάτι της ιστορίας. Το ίδιο ισχύει και με τα βιβλία. Επομένως, η ανάγνωση έχει τελείως διαφορετικά πλαίσια και ενεργοποιεί ταυτόχρονα περισσότερες αισθήσεις. Γι' αυτό σας λέω και για τη ζεύξη μας, την οποία χαίρομαι ιδιαιτέρως όταν βλέπω τους ανθρώπους που την παίρνουν να κάνουν ως πρώτη κίνηση την κίνηση του να μυρίζουν το χαρτί της εκτύπωσης και να μέσα από την αφή, τη μυρωδιά,

0: τα μάτια μας, την οπτική επαφή, αρχίζει σιγά σιγά και ενεργοποιείται ένα σύστημα που μας φέρνει πιο κοντά στη γνώση. Προσεγγίστε τη γνώση, μιλήστε για βιβλία μεταξύ σας, κάντε παρέες μακριά από οθόνες υγρών κρυστάλλων, υγρόδοσων σταλίδων, παρατήστε τα κινητά σας, κοινωνικοποιηθείτε περισσότερο και προσπαθήστε μέσα από τη σωστή ενημέρωση να βρείτε τρόπους και διεξόδους στην ανάταση την κοινωνική που θα φέρει πολύ καλύτερους αιρετούς, που θα φέρει πολύ καλύτερες κοινωνίες και που όπου μπορούμε να αφήσουμε για λίγο εκτός την προσωπική μας διαδρομή, τον προσωπικό μας δρόμο, την προσωπική μας πρόοδο και αντιληφθούμε ότι ο συνοδοιπορούμενος δρόμος οδηγεί στην ευδαιμονία, τότε θα κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Θα σκεφτόμαστε το δικό μας καλό σε συνάρτηση με το κοινό καλό. Με αυτήν την ευχή εύχομαι η σημερινή Πέμπτη να σας οδηγήσει σε πολύ ωραία.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God's

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας, είναι Παρασκευή 9 του μήνα και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Το Ράδιο Αλιβέρι, αγάπες μου, είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση, βεβαίως. Εννοείται μπορείτε να μας ακούσετε από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας, radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο, για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα κάθε πρωί στις 11. Λέμε τώρα αν δεν έχετε ξυπνήσει. Αλλά είμαστε εδώ και για να ακούσετε εκπομπούλες που μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε εκπομπούλες ξανά που λατρέψατε, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Τώρα θα μου πείτε, Άννα μου, τα άρθρα τα βρίσκουμε μόνο στο site. Καλέ, όχι. Έχουμε τη ζεύξη μας, αγάπες μου, την εφημερίδα μας που κυκλοφορεί κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Οπότε θα μας βρείτε και εκεί. Αν δεν έχετε προλάβει τώρα να την προμηθευτείτε, σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και τρέξτε γρήγορα να την αγοράσετε. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, αγάπες μου, τι σας είχαμε? Είχαμε συμφοιτητές. Και σήμερα το πρωί, τι σας είχαμε 10 η ώρα? Το διεθνή τύπο. Παιδιά μου, γι' αυτό σας λέω, το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι ένα και στην ενημέρωση.
1: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
1: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

Έτσι λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Και σήμερα που είναι Παρασκευή, εντάξει, το ξέρω ότι είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 2, θα μιλάμε, θα λέμε τα νέα μας, θα μου στέλνετε και στο Viber στο 697-2532-700 τις καλημέρες σας, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Θυμάστε που το βράδυ, εχθές βασικά, σας είπα ότι ξεκινάει η πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια. Το ακούσαμε και στα Best της εβδομάδας το πρωί. Λοιπόν, στο Δημοτικό Μέγαρο, λοιπόν, πρώην Δημαρχείο της Νέας Αρτάκης, από εχθές Πέμπτη έως και Κυριακή στις 11, στις 11 του μήνα, έτσι, μην μπερδευόμαστε, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Έχουμε παρουσιάσει σεμινάρια για μικρούς και μεγάλους, φιλοξενούνται στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης βιβλία και φυσικά θα γίνει και η παρουσίαση της ζεύξης μας σήμερα. Οπότε, τρέχουμε γρήγορα στην Αρτάκη. Και φυσικά θα μας βρείτε όλους εκεί. Πάμε να σας καλημερίσω με δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι, έχουμε πολλά να πούμε.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, Σταβέντο Ασπροπάτο και φυσικά Έλλη Κοκκίνου, καλημέρα. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και έχω να σας πω ένα story time, Παναγιά μου βοηθά. Καλά, εντάξει, πρώτα απ' όλα να πω ότι εχθές είχα ημικρανία. Αυτό κρατήστε το λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σας, παρακαλώ πολύ. Δεν έχω αρχίσει να παθαίνω Αλτσχάιμερ. Έχω θέμα με τη μνήμη, αυτό το ξέρω, δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Δεν έφαγα χθες. Λοιπόν, συνεχίζω. Πραγματικά μου χρειάζεται να ακούω συνέχεια το τραγούδι του Μενιδιάτη «Τα κλειδιά», μπας και θυμάμαι τα κλειδιά μου. Τι παθαίνω λοιπόν εχθές? Εχθές είχα ημικρανία, μπήκα δεν μπήκα σπίτι, ήμουνα σαν ζαυλακωμένο λίγο κοτόπουλο, πήγαινα και δεν πήγαινα. Κάθομαι στην τραπεζαρία για να φάω τα υπέροχα μακαρονάκια με κιμά που μου είχε φέρει η γιαγιά μου. Εν τέλει δεν μπόρεσα να τα φάω, παρατάω τα πάντα εκεί πέρα, παρατάω τα πράγματά μου και πάω κούτσα κούτσα πάνω στο δωμάτιο. Τέλος πάντων, μέχρι και τις 1 η ώρα το βράδυ τράβηξε ιστορία. Ξυπνάω σήμερα το πρωί, κάνω έτσι το ντουζάκι μου, έρχομαι στη δουλειά μου. Πάω να ανοίξω την πόρτα με τι κλειδιά? Ξαναγυρνάω σπίτι. Ξαναγύρισα σπίτι. Έψαχνα τα κλειδιά σε όλο το δωμάτιο. Έκανα λίγο το δωμάτιο γυσμαδιάμ. Δεν πειράζει, όλα καλά. Ξαναφεύγω από το σπίτι. Ξαναγυρίζω πίσω στο σπίτι. Όλα αυτά σε διάρκεια 20 λεπτών, παρακαλώ πολύ. Μου αξίζουν εύσημα. Και δεν έτρεχα και στο δρόμο με τα μάξι. Oh, yes. Λοιπόν, εν τέλει τα κλειδιά ήταν πάνω στη τραπεζαρία, διότι τα είχα κουμπίσει εκεί πέρα για να φάω, αλλά τελικά δεν έφαγα. Καταλάβατε τι παθαίνεις όταν έχεις ημικρανία? Αυτό ήταν το story time. Πάρα πολύ αστείο story time. Η γιαγιά μου σίγουρα νομίζει ότι έχω ξεκινήσει να παθαίνω Αλτσχάιμερ. Φανταστικά πράγματα αυτά. Ναι, πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια. Και φυσικά έρχομαι. Δεν θα το ξεχάσω, θα έρθω.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, Τάμτα δεν τελειώνει έτσι αγάπη και Μιχάλης Χατζηγιάννης Κράταμε και μη σε νοιάζει, πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στα θεματάκια της ημέρας μας, αφού σας πω ότι το Radio Liberi 1, επειδή είναι κοντά σας κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, με ζωντανές εκπομπές και μουσικές και ενημερωτικές. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο, αγάπες μου, πρόγραμμα. Φυσικά, εννοείται ότι έχουμε The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 και φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 έρχεται ο Ευάγγελος Δουλγερίδης να μας γκρινιαρίξει. Οπότε και το Σαββατοκύριακο, ξέρεις τι να ακούσεις, Radio Liberi 1. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, τραγουδάκι και έρχομαι με τα νέα της ημέρας, διότι παιδιά μου είναι φωτιά και λάβρα. Σας έχω συλλέξει κάτι νέα που είναι τουλάχιστον ξεκαρδιστικά.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τσάμπ ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό, τραγούδι που ήταν στο top 5 της λίστας μας για αυτήν την εβδομάδα. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, ελπίζω να έχετε πάρει το καφεδάκι σας, να έχετε προμηθευτεί το δεύτερο, άμα έχετε ήδη πιει το πρώτο. Εγώ πάω για το δεύτερο σιγά σιγά, να ενημερώνω. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο κάποια αστεία νέα. Θυμάστε που είχαμε πει στην προηγούμενη σεζόν σε κάποια εκπομπούλα ότι στην Κίνα έχουν ρομπότ μπαρίστες οι οποίοι φτιάχνουν κοκτέιλ, καφέδες, γενικά ροφήματα, έτσι. Λοιπόν, πάνε κάποιοι κύριοι από την Αγγλία, ήταν τέλος πάντων, από την Αγγλία μιλάγαν αγγλικά οι άνθρωποι. Και πάνε σε αυτό το ρομποτάκι και μόλις καταλαβαίνει το ρομποτάκι το γλυκό ότι ήταν Άγγλοι, αρχίζει και τραγουδάει. Το θέμα δεν είναι ότι τραγούδαγε. Το θέμα είναι τι τραγούδαγε. Το ρομποτάκι το γλυκό λοιπόν δεν τραγούδαγε Should I Stay or Should I Go, δεν τραγούδαγε κάποιο άλλο αγγλικό έτσι ωραίο τραγουδάκι, δεν τραγούδισε Adele. Το ρομποτάκι αυτό ξεκίνησε να τραγουδάει στα αγγλικά πώς σκοπεύει να καταλάβει τον κόσμο. Καλά ακούσατε. Πώς σκοπεύει να καταλάβει τον κόσμο. Καλέ, δεν φτάνει που το έχουμε βάλει και δουλεύει. Δεν φτάνει που ουσιαστικά πληρώνεται με το λαδάκι του, το φορτιστή του, δεν ξέρω κι εγώ με τι πληρώνεται. Έχει και σχέδιο να καταλάβει τον κόσμο και όχι τίποτα άλλο. Το έκανε και τραγούδι. Βέβαια, το τραγούδι δεν μου το έχει εδώ πέρα. Αλλά φαντάζομαι εγώ μπορεί να λέει τώρα το 2027 θα καταλάβουμε τον κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς μπορεί να λέει αυτό το τραγούδι, αλλά ξέρω σίγουρα ότι κόντρα πάμε εμείς και ο Σάκης Ρουβάς που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Και μετά το κόντρα πάω από τον υπέροχο Σάκη Ρουβά, πάμε να δούμε και κάτι άλλο αστείο που μας έρχεται κατευθείαν από την NASA. Και όχι, δεν είναι αστείο με αυτή την έννοια το ότι έρχεται από την NASA. Όχι, γιατί έχει να κάνει με έναν μετεωρίτη αστεροειδή. Λοιπόν, δημοσίευσε η NASA ότι ένας αστεροειδής σε μέγεθος 12 φλαμίγκο περιμένετε, πέρασε την γη ξυστά. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε ένα λεπτό λίγο να συζητήσουμε αυτή τη μονάδα μέτρησης? Σας παρακαλώ πολύ. 12 φλαμίγκο. Η μονάδα μέτρησης δεν ήταν 1, 2, 3, 4 λεωφορεία, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό από την NASA. Όχι, ούτε 2 πολυκατοικίες. 12 φλαμίγκο. Δηλαδή τι κάναν ακριβώς? Βάλανε το ένα φλαμίγκο πάνω από το άλλο, μετρήσανε 12 και τόσο μεγάλος ήταν ο αστεροειδής? Αυτό πώς το κάνανε ακριβώς? Πώς μετρήσαν τον αστεροειδή με 12 φλαμίγκο? Εδώ βέβαια αναρωτιέμαι πώς τον μετράνε με τα 2 λεωφορεία. Αλλά και πάλι, 12 φλαμίγκο, είναι μονάδα μέτρησης τα 12 φλαμίγκο? Καλή σας παρακαλώ πολύ εκεί πάνω, εξηγήστε μου και εμένα. Και γιατί φλαμίγκο και όχι αέτη? Γιατί φλαμίγκο και όχι ένα άλλο πτηνό, κοράκι ας πούμε? Γιατί φλαμίγκο και όχι γεράκι? Και το γεράκι μεγάλο είναι. Θα μπορούσατε να το μετρήσετε και έτσι. Δηλαδή και ο αέτος έχει μεγάλο άνοιγμα φτερών και το... και ο άλλος, το κοράκι, το γεράκι, το οτιδήποτε. Γιατί φλαμίγκο? Γιατί? Επειδή είναι μόδα στην παραλία? Ήτανε μόδα στην παραλία, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Τέλος πάντων, το προσπερνάω. Δεν θέλω να το σχολιάζω παραπάνω. Αλλά γέλασα πάρα πολύ με το που το είδα. Πάμε εμείς να ακούσουμε και να πούμε μια υπέροχη καλημέρα στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα και θέλει να ακούσει Love is a Bitch από Two Feet. Πάμε να τα ακούσουμε. Μου ακούγεται πολύ ωραίο.

Άκρος ερωτικό τραγούδι ακούσαμε από Too Fit, τραγούδι που έπαιξε δυνατά γιατί τζόπ μας το ζήτησε από Λευκάδα και εννοείται εγώ δεν χαλάω χατήρια.

συνεχίζουμε εδώ πέρα, διότι σας έχω και κάποια άλλα νέα, τα οποία μπορεί να μην το ξέρατε. Μπορεί να το ξέρατε, μπορεί να μην σας ένοιαζαν κιόλας, αλλά θυμάστε σε ένα επεισόδιο του Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακούστε. Όλοι θυμόμαστε το επεισόδιο με την Madame Zaira. Σωστά. Σαν παιδί νόμιζα ότι ο κατακουζινός, κάνοντας τον Ινδό, έλεγε συναρτησίες. Λοιπόν, παιδιά, όχι. Τον ρωτάει η Βίλμα, η γυναίκα του τέτοιου που ήταν στο πανεπιστήμιο. Μιλάτε ελληνικά? Και απαντάει, αποσπώντα, ενίοτε μιλάει μέσα μου το πνεύμα του Τζάρτζανου. Παιδιά, ξέρετε ποιος είναι ο Τζάρτζανος? Γιατί εγώ δεν το ήξερα και το έμαθα στο Instagram. Κάποιος πιο ενημερωμένος από μένα σίγουρα θα το ξέρε. Λοιπόν, αλλά σαν παιδάκι τότε. Ακούστε εδώ. Ο Αχιλλέας Τζάρτζανος ήταν Έλληνας φιλόλογος και γλωσσολόγος, γνωστός για τα βοηθήματα διδασκαλίας αρχαίων και νέων ελληνικών. Και καπάκι συνεχίζει. «Αμ, θεακάλι, λίδα σάνταλα και άλλα παρασάνταλα». Λοιπόν, αυτό το θυμάστε έτσι. Η Λίδα Σάνταλα που αναφέρεται είναι κόρη του Βάσου Σεϊτανίδη, τενόρος της μάντρας του Ατίκ και της Μαρό Στεφανίδου, γνωστή ηθοποιός της εποχής, και είναι χορογράφος, χορεύτρια και γκουρού του Ινδικού Κλασικού Χορού και της Γιόγκα. Όχι, πείτε μου, πόση ενημέρωση σε αυτή την εκπομπή πια! Εσείς αυτό το γνωρίζετε? Για πείτε μου σας παρακαλώ πολύ στα μηνυματάκια μας εδώ στο Viber στο 697-25-32-700. Αυτό το γνωρίζατε? Τελικά ο Κωνσταντίνος κατακουζινός δεν έλεγε συναρτησίες. Ο Χάρης Ρώμας είναι πολύ μπροστά, αγάπες μου. Πάρα πολύ μπροστά. Δύο υπέροχα τραγουδάκια πάμε να ακούσουμε και φυσικά γυρίζω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μια φορά και έναν καιρό
11: θα σου πω ένα παραμύθι
5: με την Αναστασία Καραγιάννη
10: για ειδείτε εκεί
5: κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
10: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
12: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
13: Ένα.
12: Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.

Ακούσαμε τρία υπέροχα τραγούδια, «Βρέχει» από Αναστασία, «Αγαπώ σημαίνει» από Γιώργο Μαζονάκη και «Είπες» από Θοδωρή Φέρη και φυσικά «Αγάπες μου», «Παιδιά μου γλυκά», «Παιδιά μου αγαπημένα». Έχει φτάσει η ώρα για τα ζώδια, καλέ. Πώς περνάει έτσι γρήγορα η ώρα μαζί σας, μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εντάξει, βάζω και εγώ ωραίες μουσικούλες έτσι εδώ πέρα, ξεσηκωνόμαστε, αλλά... Παιδιά μου, περνάει η ώρα νερό. Για να δούμε. Σήμερα λέω να ξεκινήσω κανονικά με τους κρυούς. Μετά δεν ξέρω πώς θα πάει. Για να δούμε. Φίλε μου κρυέ, η Σελήνη από τον Ζυγό γύρισε. Βρήκε το δρόμο της. Με την Παρθένο τι γίνεται? Τέλος πάντων, η Σελήνη από το Ζυγό έχει πάει για καφέ το κορίτσι. Στρέφει την προσοχή σου στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Α, έχει μπιφ με το Ποσειδώνα, καλέ σήμερα. Τέλεια. Η αντίθεσή της με το Ποσειδώνα μπορεί αρχικά να δημιουργήσει σύγχυση γύρω από τις προθέσεις ενός προσώπου. Τέλεια. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις. Έχουμε δύο τρίγωνα. Έχουμε τα τρίγωνα, λέει εδώ, της Σελήνης με τον Ουρανό και Πλούτονα, που αλλάζουν το σκηνικό με μία ξαφνική επικοινωνία, γνωριμία ή παρέμβαση που θα σου δώσει δεδομένα που θα σε βοηθήσουν. Οκ, κοιτάμε μπρος ολοταχώς για τα τρίγωνα. Κρίμα μόνο που δεν είναι τρίγωνα πανοράματος. Θα έτρωγα ένα τώρα. Τέλος πάντων, στα αισθηματικά. Στην αρχή της ημέρας μπορεί να μπερδευτείτε από αντιφατικά μηνύματα ή να περιμένετε περισσότερο από ένα πρόσωπο. Στη συνέχεια όμως έρχεται ανανέωση. Μία πρόσμενη επικοινωνία ή συνάντηση για τους αδέσμευτούς μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Τώρα για τους δεσμευμένους, αγάπες μου, τρυφερές στιγμούλες θα περάσετε με το τέρι σας. Τώρα πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά να δούμε, θα ψωνίσουμε, δεν θα ψωνίσουμε, με τον μπιφ εδώ πέρα τι γίνεται. Μην εμπιστευτείτε ασάφειες επαγγελματικών, ναι, σε υποσχέσεις γενικά χωρίς να ελέγξετε δεδομένα. Αντίθετα, μία ξαφνική πρόταση μπορεί να ανοίξει διαφορετικό δρόμο σε συνεργασία ή σχέδιο που σας ενδιαφέρει. Πάντως εδώ για τα οικονομικά, το τρίγωνο, τα τρίγωνα, όχι πανοράματος, ούτε αυτά που λέμε τα κάλαντα. Τα γεωμετρικά του σύμπαντος. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα τριγωνάκια εδώ πέρα σας αφήνουν ελεύθερους να μου κάνετε τα ψώνια που στερηθήκατε χθες, βρε.

Με το επόμενο μου ζωδιάκι δεν θα πάω από την πεπατημένη, θα πάω στους ιχθύς. Πρώτο τελευταίο σήμερα, έτσι. Ιχθύ μου με τον κυβερνήτη σου, τον Ποσειδώνα, να, απέναντι από τη Σελήνη. Έχουνε μπιφ αυτοί οι δύο ή όχι τώρα? Έχουνε, κόμμα. Χρειάζεται να προστατεύσετε κυρίως τα οικονομικά, να τα δεν θα πάτε για ψώνια, και τη συναισθηματική σας ασφάλεια. Κοινά χρήματα, φιλές δάνει, οικονομικές υποσχέσεις, σήμερα μπορεί να παρουσιάζονται λίγο περίεργα, αλλά εσείς αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις και όλα θα πάνε καλά. Τώρα τα τρίγωνα πανοράματα, τα τρίγωνα της Σελήνης με τον Ουρανό και τον Πλούτονα, ναι, σας βοηθούν να ανακαλύψετε μία διαφορετική λύση. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σας για ασφάλεια είναι έντονη. Αλλά μην αφήσετε το φόβο ή την εξειδανίκευση να καθορίσουν τις αντιδράσεις σας. Μία βαθύτερη συζήτηση με το τέρι σας θα σας φέρει πιο κοντά. Και οι αδέσμευτοι, βγείτε, διασκεδάστε, ζήστε το και όλο και κάτι μπορεί να παίξει. Επαγγελματικά και οικονομικά μην περιμένετε να πάτε για ψώνια, να μου κάνετε μία έρευνα αγοράς και σήμερα, γιατί η Σελήνη έχει μπιφ τώρα, περιμένετε. Μία χάνετε, μία τσακώνετε αυτό το κορίτσι, πουθενά δεν το βρίσκεις. Πα. Λοιπόν, αποφύγετε δανεισμό, σημαντική οικονομική δέσμευση, συμφωνία χωρίς ξεκάθαρους όρους, μία λύση μπορεί να προκύψει από οικογενειακή υπόθεση και εντάξει, ζήστε το λίγο χαλαρά σήμερα. Σας παρακαλώ πολύ και εφοδιαστείτε με τρίγωνο πανοράματος. Χαχαχα! Αλλά τα νέα δεν είναι άσχημα σχετικά, απλά θέλω να μου κάνετε μία έρευνα αγοράς για σήμερα. Τίποτα άλλο. Πάμε εμείς να ακούσουμε παγκόσμιο φαινόμενο από Πέτρο Ιακωβίδη, μπας και τα ακούσει Σελήνη και ηρεμήσει λιγάκι.

παγκόσμιο φαινόμενο ακούσαμε από Πέτρο Ιακωβίδη και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με τα ζωδιάκια να δούμε τι γίνεται με το παγκόσμιο φαινόμενο εδώ πέρα, το συμπαντικό βασικά φαινόμενο του μπιφ που έχει σήμερα η Σελήνη. Καλά, αυτή η Σελήνη ποτέ δεν κάθεται ήσυχη. Δηλαδή, συγγνώμη, έχει έναν ολόκληρο κύκλο που κάνει μέσα στο μήνα, που είναι από πολύ μικρούλικο φεγγαράκι μέχρι και την Πανσέλινο. Δεν της φτάνει όλο αυτό. Θέλει να χάνεται στο διάστημα, θέλει να έχει μπιφ με τους άλλους πλανήτες. Που δεν κάθεται ήσυχη. Πάπα, Σελήνη, θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα, συνεχίζουμε με τα ζωδιάκια μας. Λέω να πάω στον Ταύρο. Για να δούμε. Ταύρος ο Ιαλοπολίου ήταν εχθές. Τώρα σήμερα η Παρασκευή επικεντρώνεται στην εργασία και την καθημερινότητα. Η αντίθεση Σελήνης Ποσειδώνα το μπορεί να φέρει κούραση, αφηρημάδα ή μία ασάφεια στο πρόγραμμα. Κάπου πρέπει να έχω σίγουρα Ταύρο στο οροσκόπιό μου, διότι η αφηρημάδα μου είναι στο Ζενίθ σήμερα. Από την άλλη, τα τρίγωνα της Σελήνης με ουρανό και πλούτονα μπορούν να φέρουν μία ενδιαφέρουσα επαγγελματική εξέλιξη, μία διαφορετική οικονομική λύση. Καθίστε εδώ πέρα, διότι κάτι μου λέει πως θα πάμε για ψώνια. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης ή καθυστέρησης στη δουλειά επειδή η Σελήνη έχει μπιφ. Αλλά παιδιά μου, επαγγελματική αλλαγή ή διαφορετικοί τρόποι αξιοποίησης χρημάτων θα αποδειχθούν περισσότερο συμφέροντες από ό,τι περιμένατε. Πάτε για ψώνια! Oh yes! Στα αισθηματικούλια σας τώρα λίγο η κούραση και οι πολλές υποχρεώσεις στα βράκια μου μπορεί να σας κάνουν λιγότερο διαθέσιμους για αισθηματικές συζητήσεις με το τέρι σας. Εφοδιαστείτε με τρίγωνα πανοράματος εσείς στο σπίτι, φέρτε μου και εμένα ένα εδώ πέρα και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα των αδέσμευτων μπορεί να οδηγήσει σε γνωριμία η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα σας. Επειδή μου άρεσε η σειρά πρώτο-τελευταίο, δεύτερο-πρώτο-τελευταίο, πάμε να δούμε τους υδροχόους. Θα το πάω λίγο έτσι, μετά δεν ξέρω αν θα αλλάξει η κατάσταση. Είναι ζώδια τουρλού, το έχουμε πει αυτό. Είναι το ατού μας εδώ πέρα. Anyway. Συνεχίζω με υδροχόους. Η Σελήνη στο ζυγό σε βοηθάει να κοιτάξεις πιο μακριά και να σχεδιάσεις το επόμενο βήμα σου. Τώρα το μπιφ που έχει με το Ποσειδώνα χρειάζεται αρχικά προσοχή σε πληροφορίες, έγγραφα και υποσχέσεις και γιατί κάτι μπορεί να παρουσιαστεί διαφορετικό από ό,τι πραγματικά είναι. Τα τριγωνάκια μας εδώ πέρα που δεν παίζουν τα κάλαντα με ουρανό και πλούτονα στο ζώδιο αλλάζουν εντυπωσιακά το κλίμα. Έρωτας, δημιουργικότητα, ταξίδια, σπουδές, νέα προσωπικά σχέδια θα πάρουν θετική τροπή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στα αισθηματικά η ημέρα μπορεί να φέρει ένα πολύ δυνατό φλερτ, μια ξαφνική γνωριμία ή μια εμπειρία που σας βγάζει από τα συνηθισμένα. Τώρα με το τέρι σας, η ημέρα εννοείται ευνοεί το φλερτ μεταξύ σας, τη ρομαντική διάθεση, πήγετε κανένα ταξιδάκι, βγείτε ένα ραντεβουδάκι και περάστε μια υπέροχη μέρα. Επαγγελματικά και οικονομικά, μια νέα ιδέα, ταξίδι, εκπαιδευτικό σχέδιο ή επαφή με ανθρώπους από διαφορετικό περιβάλλον μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους. Τώρα εννοείται τα οικονομικά σας πετάνε, πετάτε κι εσείς και πετάτε τη σκούφια σας για ψώνια. Από μένα πάντως είστε ελεύθεροι και από το ζωδιάκι. Καλέ, πάρτε με και εμένα παρέα για ψώνια. Είμαι πολύ καλό παιδάκι. Θα κάτσω ήσυχη σε μία γωνίτσα και θα πίνω το καφεδάκι μου. Εγώ για ψώνια θέλω να πάρω, δεν χρειάζεται να αγοράσω κάτι. Απλά θέλω παρεούλα. Και μιας και είπα παρέα, Ευαγγελία και παρέα θα παίξει.

Και μετά από την υπέροχη παρέα από Ευαγγελία, πάμε και εμείς να δούμε εδώ πέρα τι μας λένε τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Τελικά δεν θα πάω από την σειρά αυτή, θα αλλάξουμε λίγο τη σειρά. Εννοείται, παιδιά μου, εδώ πέρα είμαστε τα ζώδια τουρλού. Εδώ πέρα δεν πάμε από την πεπατημένη. Θα κάνουμε λίγο τουρλού τα ζώδια, σαλάτα, μας αρέσει. Λοιπόν, ωραία η σαλατίτσα και η υγιεινή. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα καρκινάκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα και φυσικά στο καρκινάκι της καρδιάς μου την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα, τα φιλιά μου. Λοιπόν, η σελήνη στο ζυγό στρέφει την προσοχή στο σπίτι και στην οικογένεια. Η αντίθεσή της με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ανάμεσα στις οικογενειακές και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τώρα, στη συνέχεια τα τρίγωνα, όχι πανοράματος είπαμε, μπορούν να φέρουν μια παρασκηνιακή βοήθεια ή λύση σε κοινά οικονομικά, περιουσιακά ή οικογενειακά ζητήματα που σε είχαν πιέσει. Τέλεια! Στες τη ματικούλια σου τώρα, γλυκέ μου ζυγουλινάκο, καλά, καρκινάκο. Συγγνώμη, παιδιά, πάω για δεύτερο καφέ, καταλαβαίνετε. Μην αφήσετε οικογενειακές πιέσεις ή προσωπικές ανασφάλειες να σε κάνουν να παρερμηνεύσεις τη στάση του συντρόφου σου. Εφοδιαστείτε με τρίγωνα πανοράματος στο σπίτι και φέρτε και σε μένα.

για τα δέσμευτα εδώ πέρα, καρκινάκια. Χρειάζεσαι καθαρές κουβέντες και όχι υποθέσεις. Οπότε σήμερα από το φιλικό σας περιβάλλον ένα άτομο θα έρθει λίγο πιο κοντά σας. Πάμε να δούμε επαγγελματικά και οικονομικά. Πάμε. Στην αρχή της ημέρας μπορεί να μην έχετε καθαρή εικόνα για μια επαγγελματική εξέλιξη. Δεν τίποτα. Η Σελήνη είναι που τσακώνεται με τον Ποσειδώνα εδώ πέρα. Έχουν γίνει χάλια. Μαλλιά κουβάρια έχουν γίνει τα δύο τα παιδιά. Λοιπόν, περιμένετε πριν πάρετε θέση και αργότερα μπορεί να προκύψει λύση σε οικονομική υποχρέωση, κοινά χρήματα, χρηματοδότηση ή οικογενειακό, οικονομικό ζήτημα. Με λίγα λόγια, υπομονή και θα πάτε για ψώνια. Είπε χρηματοδότηση, δεν φταίω εγώ.

Και μιας και μπερδευτήκαμε με το ζυγό, πάμε να τον δούμε και αυτό, να δούμε τι κάνει. Λοιπόν, η σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πρωταγωνιστή της ημέρας. Να, το παιδί το καλό το δικό μας. Όμως αρχικά, η αντίθεση με το Ποσειδώνα μπορεί να σε μπερδέψει σχετικά με τις προθέσεις ενός συντρόφου ή συνεργάτη. Τέλεια, φανταστικά. Λοιπόν, πάμε στα τριγωνάκια όπου φέρνουν ξαφνικές ειδήσεις, γνές, γνωριμίες, ταξιδάκια, δημιουργικές ευκαιρίες και έντονη ερωτική ανανέωση. Τέλεια, είσαι καλύτερη. Μπράβο, έκανες την τύχη σου. Στα αισθηματικά, μην επενδύσεις σε υποσχέσεις που δεν συνοδεύονται από πράξεις. Για τους αδέσμευτους πάει αυτό. Ναι, θέλω να έχετε λίγη υπομονή. Μία ξαφνική γνωριμία έρχεται και θα σας συναρπάσει, οπότε λίγο υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός όπως είναι σήμερα εδώ πέρα στο ηλιόλουστο Αλιβέρι, στο μπαλκόνι του ράδιο Αλιβέρι 1. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τους δεσμευμένους. Να τα. Η μέρα εξελίσσεται πολύ ερωτικά για τους δεσμευμένους. Έτσι μια βολτίτσα, ένα ραντεβουδάκι θα σας φέρει πολύ πιο κοντά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ζυγουλινάκο μου γλυκέ και αγαπημένε, μια συνεργασία χρειάζεται αρχικά προσοχή, ιδιαίτερα αν οι όροι της παραμένουν ασαφείς. Στη συνέχεια όμως μπορεί να προκύψει νέα ιδέα, επαφή με εξωτερικό, εκπαιδευτική ευκαιρία ή δημιουργικό project που ανοίγει διαφορετικές προοπτικές. Να τους και ο ζυγουλινάκος μου! Όλα καλά παιδιά πάνε στα ζώδια, εντάξει, μπορεί λίγο η σελήνη να μας τα κάνει λίγο περίεργα με το τέτοιο, ναι, με τον Ποσειδώνα που τσακώνονται τα παιδιά. Αλλά τι να πω... Πάμε να ακούσουμε ένα ροκ κομμάτι που μας το έστειλε η Τζο που μας ακούει από τη Λευκάδα και είναι καρκινάκι. Λοιπόν, μου αρέσει παιδιά μου που μου στέλνετε τραγουδάκια να προσθέτω στη λίστα μου και να παίζουν έτσι να το ευχαριστιόμαστε. Λοιπόν, We Could Be The Same από Manga, ναι, τραγούδι της Eurovision είναι αυτό, από την Τουρκία. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, αλλά θα το τσεκάρω. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.
11: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
12: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
13: Τι έπαθες?
12: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
13: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
12: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
13: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
12: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
14: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

μας. Λοιπόν, δίδυμε σήμερα η Σελήνη στον ζυγό, ενεργοποιεί τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και τη διασκέδαση. Βέβαια λίγο τον πίφτης εδώ πέρα με τον Ποσειδώνα. Μπορεί αρχικά να θολώσει λίγο τα όρια ανάμεσα σε αυτό που θέλετε και σε αυτό που συμβαίνει. Αλλά ντάλα κουτρουβάλα. Της Παρασκευής το γάλα. Είναι και Παρασκευή σήμερα. Προσέξτε ιδιαίτερα κάποιες προσδοκίες ή επαγγελματικές υποσχέσεις. Αλλά τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα στη συνέχεια με τα τριγωνάκια μας. Διότι φέρνουν εκπλήξεις, νέες γνωριμίες, δημιουργικές ιδέες και μία ευκαιρία να αλλάξετε σχέδια προς μία κατεύθυνση που σας ταιριάζει περισσότερο. Πάμε στα αισθηματικά. Μην εξειδανικεύετε κάποιον επειδή ακούτε ακριβώς όσα θα θέλατε. Λόγια υπάρχουν πολλά, αγάπες μου εκεί έξω. Πράξεις όμως μηδαμινές. Οπότε ακολουθούμε πράξεις, όχι λόγια. Λόγια ψεύτικα. Έχουμε πολλά τραγούδια. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, η μέρα έχει δυνατές ερωτικές δυνατότητες. Ένα ξαφνικό φλερτ, μια διαφορετική πρόσκληση, μια γνωριμία θα σας ανανεώσει. Αλλά και οι δεσμευμένοι, σήμερα ραντεβουδάκια, σήμερα βγείτε, διασκεδάστε και ελάτε πιο κοντά με το τέρι σας. Πάμε να δούμε επαγγελματικά οικονομικά. Μία δημιουργική ιδέα μπορεί να εξελιχθεί με τρόπο που δεν έχετε προβλέψει. Ευνοούνται νέες προσεγγίσεις, τεχνολογία, επικοινωνία, ταξίδια και σχέδια επέκτασης. Τώρα στα οικονομικά, από ό,τι βλέπω εδώ, από μένα, είσαστε ελεύθεροι να πάτε για τα ψώνια σας. Τώρα βέβαια με ένα κάποιο όριο, παιδιά μου, και όχι το πιστωτικό όριο, μη μου κάνετε κόκκινη την πιστωτική σας κάρτα. Άμα θέλετε να ψωνίσετε καναπέδες, ψυγεία, τέτοια, όχι. Άμα θέλετε να ανανεώσετε λίγο την καρταρόμπα σας, oh yes, και έχουμε και παζάρι. Ορίστε, εξεκινήστε το παζάρι σαβλονάρι.

Πάω να περάσω στα εγωκεράκια για αμέσως επόμενο ζωδιάκι, για να δούμε. Η Σελήνη στον ζυγό εγωκερέ μου φωτίζει την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου. Όμως η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ανάμεσα στις επαγγελματικές και σε μια οικογενειακή ή στεγαστική υπόθεση. Το στεγαστικό το έχετε πληρώσει? Πάμε στα τριγωνάκια μας. Τριγωνά, καλαντά, είμαι κάποιους μήνες μπροστά. Μπορούν να φέρουν αλλαγή στη δουλειά, νέα μέθοδο εργασίας ή οικονομική εξέλιξη που σας δίνει μεγαλύτερο έλεγχο. Αχα. Στα αισθηματικά, η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και αυτά μπορεί σήμερα να σας απορροφήσουν λίγο περισσότερο, οπότε να μου έχετε τριγωνάκια στο σπίτι τα πανοράματος, για να γλυκαθείτε και εσείς και το τέρι σας. Τώρα για τους αδέσμευτους. Ένα πρόσωπο από την καθημερινότητά σας θα σας συγκινήσει. Και όχι, δεν θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ, ερωτικά θα σας συγκινήσει, δεν θα κλάψετε. Να είμαστε ξεκάθαροι, εξηγούμε να μην παρεξηγούμε, καταλάβατε τι παθαίνουμε. Λοιπόν, επαγγελματικά και οικονομικά. Παρά την αρχική ασάφεια, η μέρα μπορεί να φέρει σημαντική επαγγελματική ή οικονομική εξέλιξη. Νέα τεχνολογία και εσείς? Καλά θα πάει. Διαφορετικός τρόπος εργασίας ή αλλαγή αρμοδιοτήτων μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και το πορτοφόλι σας να γεμίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εσείς θα πάτε για ψώνια. Εσείς μπορείτε να πάρετε και καναπέ. Κάτι για στεγαστικό έλεγε πιο πάνω, γι' αυτό λέω καναπέ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιου, Story.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιου και Story, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Μαρία που μας ακούει, τα φιλιά μου ξανά, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μας ζωδιάκια. Λοιπόν, ποιο να πω, ποιο δεν έχω πει. Πάμε στους Σκορπιούς και να στείλω πολλά φιλάκια στη φίλη μας την Παρασκευή που μας ακούει από Σαλόνικα. Σαλόνικα. Α, με διορθώσει εδώ πέρα στα μηνύματα μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων, για εσένα Σκορπιέ μου, η σελήνη στο ζυγό κινείται σε έναν πιο εσωστρεφή τομέα του χάρτη σου και το μπιφ που έχει με το Ποσειδώνα εδώ πέρα μπορεί να φέρει κάποια κούραση, αφηρημάδα κι εσείς γύρω από μια εργασιακή υπόθεση. Don't worry, be happy, γιατί έχουμε και τα τριγωνάκια εδώ πέρα και τον κυβερνήτη σου το Πλούτονα, ο οποίος μπορεί να αποκαλύψει μία πληροφορία που αλλάζει τα δεδομένα παντού. Λοιπόν, μία λύση μπορεί να έρθει ξαφνικά και να σε βοηθήσει να κλείσεις μία υπόθεση που σε πίεζε, σαν από μηχανής, Θεός. Πάμε να δούμε τα αισθηματικά. Συναισθήματα που δεν εκφράζεις εύκολα έρχονται στην επιφάνεια, οπότε με το τέρι σας θα μιλήσετε, θα έρθετε έτσι λίγο πιο κοντά. Για τους αδέσμευτους, μία έτσι ξαφνική γνωριμία με ένα άτομο κοινού περιβάλλοντος, έτσι από τον κοινωνικό σας κύκλο εκεί γύρω θα είναι, λοιπόν, θα σας αγγίξει τις πιο βαθιές σας χορδούλες.

Λοιπόν, πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Μην εμπιστευτείς ασαφείς πληροφορίες στη δουλειά και έλεγξε προσεκτικά το πρόγραμμά σου. Αντίθετα, μια ξαφνική εξέλιξη μπορεί να βοηθήσει σε δάνειο, διακανονισμό, κοινά οικονομικά, κίνητο ή οικογενειακή οικονομική υπόθεση. Εγώ θα σας πω το εξής. Σήμερα για ψώνια μην πάτε καλού κακού, κάντε μου μια έρευνα αγοράς και αύριο άμα θέτε, πάτε. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight, μας λέει το τραγούδι και πάμε να δούμε τον οροσκόπο μου εδώ πέρα, τα λιονταράκια μου. Η Παρασκευή φέρνει πολλές επικοινωνίες, συναντήσεις και μετακινήσεις. Η αντίθεση σελήνης Ποσειδώνα μπορεί αρχικά να δημιουργήσει μπέρδεμα σε πληροφορία, ταξίδι, έγγραφο, συμφωνίες, τέτοια πραγματάκια. Αλλά τα τρίγωνα μπορούν να φέρουν ξαφνική γνωριμία, πρόταση συνεργασίας, επικοινωνία που αλλάζει τις προοπτικές σας και ένας φίλος ή συνεργάτης μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και να σε φέρει πιο κοντά σε ένα στόχο σου. Εντάξει, δεν μου πολύ ταιριάζουν, αλλά πάμε να δούμε, πάμε, συνεχίζουμε εμείς. Αισθηματικά, μία επικοινωνία μπορεί αρχικά να σε μπερδέψει, γι' αυτό μη βιαστείς να ερμηνεύσεις λόγια και προθέσεις. Αν βρίσκεστε σε σχέση, μία ειλικρινής κουβέντα μπορεί να αλλάξει σημαντικά το κλίμα. Εντάξει, δεν έχω κανένα σχολιάσω εδώ. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ελέγξτε έγγραφα, πληροφορίες και λεπτομέρειες πριν δεσμευτείτε. Δικτύωση και γνωριμίες μπορούν να αποδειχθούν πολύ σημαντικές για ένα μελλοντικό σου σχέδιο. Και όσο αφορά τα οικονομικά, ψωνίστε αγάπες μου, βγείτε, ψωνίστε ελεύθερα. Τέλεια!

καλημέρα μου επίσης να στείλω εδώ πέρα στις επαφές μου. Λοιπόν, πολλές γλυκές καλημέρες στον Στέλιο που μου λέει έχεις καιρό να βάλεις το δαχτυλίδι της Ζόζεφιν. Οκ, αφού έχουμε καιρό να τα ακούσουμε, πάμε να τα ακούσουμε. Χαλάω εγώ χαρτίρια. Σαρδάμ κάνω χαρτίρια, όμως δεν χαλάω.

Δαχτυλίδι ακούσαμε από Ζωζεφίν και εμείς πάμε ευθύς να δούμε και τα τελευταία μας ζωδιάκια. Δύο μας μείνανε. Πάμε στους τοξότες. Τοξότη μου, φίλοι, γνωριμίες και σχέδια για το μέλλον βρίσκονται στο επίκεντρο. Όμως η αντίθεση, το μπιφ που έχει η Σελήνη με τον Ποσειδώνα, μπορεί αρχικά να σε κάνει να εξιδανικεύσεις μια φιλία ή μια ερωτική κατάσταση. Τέλεια, μη θεωρήσετε δεδομένο κάτι που δεν έχετε ακόμα ξεκαθαρίσει. Τώρα τα τριγωνάκια, τα γλυκούλικα φέρνουν δυνατές επικοινωνίες, ξαφνικές συναντήσεις και νέες συνεργασίες. Στα αισθηματικά, προσέξτε την τάση να βλέπετε σε κάποιο πρόσωπο αυτό που θα θέλατε να είναι και όχι αυτό που πραγματικά είναι. Παρ' όλα αυτά, μια ξαφνική γνωριμία ή επικοινωνία θα ανανεώσει εντυπωσιακά την προσωπική σας ζωή και όσο αφορά τους δεσμευμένους, τρυφερές στιγμές θα περάσετε με το τέρι σας. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, νέες επαφές, συναντήσεις, συνεργασίες μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες. Ένα πρόσωπο μπορεί να σου κάνει πρόταση που δεν περίμενες ή να σε συνδέσει με Κάιρο, όχι με ανθρώπους που βοηθούν ένα σχέδιό σας να προχωρήσει.

τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα είναι ο Παρθένος. Η Σελήνη στον Ζυγό βάζει τα οικονομικά στο επίκεντρο και η αντίθεση της με το Ποσειδώνα χρειάζεται προσοχή. Ιδιαίτερα σε χρήματα που μοιράζεστε με άλλους. Η συνέχεια της μέρας όμως θα είναι πολύ πιο παραγωγική, έχουμε τα τριγωνάκια μας εδώ πέρα, μπορούν να φέρουν ξαφνική επαγγελματική εξέλιξη, νέα αρμοδιότητα, αλλαγή στη δουλειά που δημιουργεί καλύτερες προοπτικές για το εισόδημά σου. Μυρίζουμε ψώνια εγώ στην ατμόσφαιρα. Συνεχίζουμε αισθηματικά. Μη συνδέσετε σήμερα τη συναισθηματική ασφάλεια με οικονομικά ζητήματα. Εννοείται, παιδιά μου, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, δεν θα τα συνδέσουμε κάπως. Λοιπόν, η ημέρα βελτιώνεται όσο περνάει και σε βοηθάει να δεις μία σχέση πιο πρακτικά και ψύχρεμα. Ναι, και για τους αδέσμευτούς. Μία κουβέντα με πρόσωπα από το φιλικό σας περιβάλλον μπορεί να σας αλλάξει τα δεδομένα. Okay. Επαγγελματικά και οικονομικά, εδώ είμαστε. Προσέξτε αρχικά οικονομικές συμφωνίες. Ναι. Στη συνέχεια μπορεί να προκύψει μία ξαφνική επαγγελματική ευκαιρία ή αλλαγή που σου επιτρέπει να οργανώσεις καλύτερα εργασία και εισόδημα και αν τα οργανώσετε καλά, μαντέψτε! Πολύ σωστά. Πάμε για ψώνια. Εννοείται, τονίζω ότι για να δούμε αν πέφτουν μέσα τα χαρακτηριστικά του ζωδίου μας, τι κάνουμε, ελέγχουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη για να δούμε ποια χαρακτηριστικά πέφτουν μέσα και ποια όχι. Οπότε χαλαρώνουμε, ηρεμούμε, όλα καλά θα πάνε βρε. Πρέπει να τσεκάρουμε, παιδιά μου, που έχουμε το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, σε τι πλανήτες, εδώ πέρα να προσέχουμε λίγο τη Σελήνη που έχει μπιφ με τον Ποσειδώνα και αυτά. Παιδιά μου, λογικά πραγματάκια είναι. Καλά, εντάξει, τα ζώδια δεν είναι ποτέ λογικά, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Λοιπόν, εμείς τώρα θα περάσουμε σε ένα υπέροχο τραγούδι από Ηλία Βρετό Πρόστιμο, σύντομο διαφημιστικούλη και φυσικά, αγάπες μου, εγώ επιστρέφω, έχουμε ακόμα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβαζες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Είμαστε στον αέρα
12: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
11: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
12: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

Και μετά και από αυτό το υπέροχο τραγουδάκι από Κωνσταντίνο Αργυρό, το νερό, πάμε εμείς αγάπες μου να δούμε, να δούμε τι θα δούμε, τι θα δούμε. Φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Έχεστε εδώ, είστε στην υπέροχη παρέα μας, περνάμε υπέροχα και το χαιρόμαστε, εννοείται. Και σαφώς δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι δίπλα σας 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και όχι μόνο καθημερινά, αλλά και τα Σαββατοκύριακα, εννοείται σας έχουμε full πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 έχουμε το 5 λεπτο του Γκρινιάρη με τον απολαυστικό Ευάγγελο Δουλγερίδη. Και φυσικά στις 9 η ώρα κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσετε και τη ζεύση που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης, την εφημερίδα μας, τη ζεύξη μας, που ενώνει ιδέες, τόπους και ανθρώπους.

Φυσικά, εννοείται, μπορείτε να γνωρίσετε τη ζεύξη μας και τους ανθρώπους πίσω από την εφημερίδα στην πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια στο Δημοτικό Μέγαρο πρώην Δημαρχείο Νέας Αρτάκης. Ξεκίνησε από χθες και θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Έχουμε παρουσιάσεις, σεμινάρια για μικρούς και μεγάλους. Φιλοξενούνται στο χώρο βιβλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και φυσικά σήμερα το απόγευμα έχουμε και την παρουσίαση της ζεύξης μας. Οπότε σας περιμένουμε όλους εκεί. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια Μασάι από Έλλη Κοκκίνου, άλλο ένα τραγούδι το οποίο είναι στα top 5 αυτής της εβδομάδας και Σούσουρο από Ανδρομάχη και φυσικά επιστρέφω. Έχουμε ακόμα να πούμε. Έχουμε γίνει τρίωροι και δεν μας φτάνει και θέλουμε κι άλλο. Το τέλο, Ανίτα, το τέλο πολύ.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, εμείς πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Φυσικά με ένα πολύ ωραίο έτσι μικρό άρθρο για τους millennial. Θέλω να συνεχίσω λίγο την κουβεντούλα που είχαμε χθες. Όχι για πάρα πολύ, εντάξει, αλλά σίγουρα θα βρείτε πολλά κοινά. Οι millennials, οι zillennials και οι τζενζινιώτες και τζενζινιώτισες. Σήμερα όμως θέλω τους millennials να μαζευτούμε λιγάκι εδώ πέρα, όλοι μαζί. Millennial είσαι άμα είσαι 9 χρονών και η μαμά σου σε ντύνει σαν να έχεις ήδη οίκα. Ταυτιστείτε ελεύθερα. Εγώ θυμάμαι που με ντύνανε στο δημοτικό με κάτι σετάκια φόρμας που ήταν πάνω κάτω και είχαν πάνω αρκουδάκια, καρδούλες, ήταν λίγο σαν πιτζάμες, αλλά εμένα μου αρέσανε. Μήπως ήτανε πιτζάμες, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως ότι επειδή είμαι γνωστή υπναρού, μία φορά είχα πάει στο σχολείο με παντόφλες. Άλλους για millennials να περάσει παρακαλώ. Millennial είναι να φοράς λευκό t-shirt και τζιν σαν να μην είχες ημοφράτζα το 2007. Πώς είχαμε ημοφράτζα το 2007. Νομίζω πάρα πολύ είχαν ημοφράτζα το 2007. Το 2007 πόσο χρονών ήμουνα? Νομίζω ήμουνα δημοτικό ακόμα, είχα πάει γυμνάσιο. Δεν θυμάμαι, παιδιά. Δεν θυμάμαι. Είμαι η Ντόρη από το ψάχνοντας στον έμμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Millennial είναι να πίνεις φρέντο εσπρέσο σκέτο, όχι για φλέξ, αλλά επειδή έχεις ήδη πιει φραπέ γλυκό γάλα για μία ζωή. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά φεύγουμε από τους millennial και πάμε στους zillennial, διότι εκεί μάλλον κατατάσσομαι, διότι εγώ δεν έπαιρνα φραπέ γλυκό γάλα ποτέ, ούτε όμως και η μαμά μου. Πάμε εμείς να ακούσουμε Ανούλα Βύση Αιγαίο και φυσικά έρχομαι...

Αιγαίο ακούσαμε από Ανούλα Βύση και πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα λίγο με τους millennials, λίγο ακόμα έτσι. Λοιπόν, millennial είναι ανέπινες βότκα με μάρκα που τώρα δεν θα εμπιστευόσουν ούτε σε καθαριστικό μπάνιο. Δεν ξέρω, δεν έπινα βότκα εγώ. Ακόμα δεν πίνω. Αλλά τέλος πάντων, βότκα πορτοκάλι μπορεί και να, αλλά δεν. Προτιμώ μια μπυρίτσα, έτσι, ένα κρασάκι, χαλαρά πράγματα. Λοιπόν, ναι, που δεν εμπιστεύεσαι ούτε για καθαριστικό μπάνιο. Ξέρετε ποιο είναι καλό καθαριστικό μπάνιο? Η Coca-Cola, παιδιά. Και το τελευταίο. Κρατιέστε, κρατηθείτε. Λοιπόν, millennial είσαι αν έζησες δύο καταστροφές του κόσμου, και το 2000 και το 2012, ναι, μία οικονομική κρίση και μία πανδημία, και όλα αυτά πριν κλείσεις τα 30. Τώρα που το σκέφτομαι, τι έχουμε ζήσει, βρε παιδιά μου, τι έχουμε ζήσει. Γενικά, millennial, zillennial, τζενζινιώτες, τζενζινιώτισες, έχουμε βιώσει και εγώ δεν ξέρω τι. Ειδικά η Gen Z που καθόταν στο σπίτι και έκανε μαθήματα μέσω κομπιούτερ, μέσω λάπτοπ, υπολογιστή, κομπιούτερ. Πώς φαίνεται ότι είμαι millennial, zillennial, ναι. Λοιπόν, τι να πω, πραγματικά, millennial είναι όλα αυτά. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη, το Gucci Φόρεμα, έτσι να συνδεθούμε περισσότερο με τους millennial, διότι αυτό το τραγούδι κυριολεκτικά μας μεγάλωσε. Σύντομο διαφημιστικούλι και τραγουδάκι, και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
8: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα περίπτερα.
11: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσου.

0: άνοιξε η τσέπη. Μιλημένα, ξεγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε?
1: Οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα, ώρα.
2: Σαν σήμερα, στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
6: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
5: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, μετά από αυτά τα υπέροχα τραγουδάκια, φυσικά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Ολιβέρι 1 φυσικά. Και κάπως έτσι, σιγά σιγά, έχουμε άλλα 20 λεπτάκια. Έχουμε, μη μου ανησυχείτε. Αυτά που θέλουμε να πούμε θα προλάβουμε και θα τα πούμε. Έχω να σας πάω τώρα σε ένα άρθρο το οποίο μου το στείλατε εσείς. Και θυμάμαι ότι είχαμε κάνει ένα παρόμοιο την προηγούμενη σεζόν με κάποιους ληστές, οι οποίοι ληστούλιδες ήταν λίγο, πώς να το πω, αφελείς, να το πω, λίγο εκτός τόπου και χρόνου να το πω, λίγο στον κόσμο τους να το πω. Τι να κάνουμε, είναι αυτό που λένε, έχεις μια παιδική αφέλεια. Όχι, φράτζα είναι. Κάνουμε λοιπόν ένα ταξιδάκι στον κόσμο, έτσι λίγο. Ένας κυριούλης πήγε στο Ladbrokes, στο Settleston, που είναι αυτό, δεν ξέρω, μην με ρωτήσετε, αλλά είναι κάποιο φασφουντάδικο. Όχι. Είναι κατάστημα σαν το δικό μας το pub τύπου. Λοιπόν, και πήγε εκεί πέρα, μπήκε μέσα και ήθελε να ληστέψει, αλλά δεν είχε όπλο πάλι καλά. Είχε όμως ένα αγκούρι τυλιγμένο σε μια κάλτσα. Και απείλησε την υπάλληλο να του δώσει τα χρήματα με ένα αγκούρι τυλιγμένο σε μια κάλτσα. Φυσικά και δεν πήρε χρήματα. Φυσικά και η υπάλληλος κάλεσε την αστυνομία, διότι ο κυριούλης αυτός, το μόνο που δεν μπορούσε να κάνει με τα γκούρι, είναι μια χωριάτικη.

Συνεχίζω με έναν άλλο κυριούλη που μου θυμίζει πάρα πολύ τα παιδιά, τα καλά που είχαν πάει στην Αμερική, είχαν ληστέψει ένα σπίτι και τους είχε πάρει ύπνος. Εδώ πέρα ήταν μόνος του ο φίλος μας.

πέρα, μπήκε για κλοπή, τον πήρε ο ύπνος. Οπότε ο Κουτρούλης αποφάσισε έτσι μετά τη διάρρηξη που έκανε και μάζεψε τα πράγματα, κουράστηκε το παλικάρι, ξάπλεσε λίγο στα καναπέ και αποκοιμήθηκε. Εκεί τον πήρανε πρέφα τον συναγερμό που χτύπαγε οι υπόλοιποι γείτονες, τώρα αυτό έγινε στην Αμερική σκεφτείτε. Ήρθαν οι αστυνομικοί και τον βρήκανε μέσα να ρουχαλίζει τον άνθρωπο. Και σου λέει, εντάξει κάτσε μην τον ξυπνήσουμε ακόμα, άστο να χορτάσει ύπνο και μόλις ξυπνήσει, εδώ είμαστε. Εδώ να σας πω ότι αυτά είναι όντως πραγματικές ιστορίες. Έτσι, είναι πραγματικά όλα αυτά. Ναι. Τι να πω. Πάμε να ακούσουμε Φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και επιστρέφω και με τα υπόλοιπα.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα. Και κάπως έτσι περνάμε και στους υπόλοιπους εντοπέραλιστούλιδες. Εννοείται παραδείγματα δεν παίρνουμε, όχι, όχι, εμείς είμαστε καλά παιδάκια. Λοιπόν, συνεχίζω με δύο κυριούλιδες, οι οποίοι δεν ξέρω τι σκεφτήκανε, δεν βρίσκανε μάσκα, δεν μπορούσατε να πάτε μέχρι τα τζάμπο, έχουμε και Halloween, πάρτε μία μασκούλα, βάλτε τη τουλάχιστον βρε παιδιά μου, ένα καλσόν κάτι, ένα καλσόν μπερλίνα, που έλεγε και στο Κωνσταντίνο Κελένης. Εδώ ο Κωνσταντίνος κατακουζινός δεν βρήκε κουκούλεν, βρήκε σακούλεν και εσείς δεν μπορούσατε να βρείτε μία μασκούλα, μία κάλτσα. Τέλος πάντων, αντί για μάσκες, δύο παιδάκια στην Άιωβα έβαψαν τα πρόσωπά τους. Αλλά το θέμα δεν είναι πώς τα έβαψαν. Και στο κάτω-κάτω θέλεις να βάψεις το πρόσωπό σου επειδή δεν βρήκες μάσκα. Πάρτε ένα παιδικό μαρκαδόρο που φεύγει με το νερό. Καθίσανε και βάψαν τα πρόσωπά τους με ανεξίτηλα μαρκαδοράκια, διότι δεν μπορούσαν να βρούνε τίποτα άλλο. Ναι. Το θέμα είναι ότι τα βάψαν όπως να είναι, πραγματικά όπως να είναι όμως, βλέπω εδώ πέρα τη φωτογραφία, ο άλλος έχει κάνει και αστεράκια δίπλα. Ναι, αφήστε το. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Μετά τη ληστεία που κάνανε στο κατάστημα εδώ πέρα, το mini market που βλέπω, ο μαρκαδόρος δεν έφευγε. Ήταν ανεξίτηλος. Τι νόμπνευμα βάλανε, τι ποτά βάλανε πανό, τι μωρομάντιλα βάλανε. Οι μαρκαδόροι αυτοί δεν φεύγουν εύκολα από το πρόσωπο και φυσικά αναγνωριστήκανε από την αστυνομία, τους πιάσανε και μπήκανε στην φυλακή με βαμμένα τα πρόσωπα. Ο διπλανός εδώ πέρα εντωμεταξύ είχε γίνει και πάντα και αυτό πως έφυγε από τα μάτια σου παιδί μου γλυκό δεν γνωρίζω. Ένας άλλος ληστούλης εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στην Μοντάνα, στο Χάμιλτον, διέριξε γραφεία εφημερίδας. Γραφεία εφημερίδας, τι να πω εγώ τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, χρησιμοποίησε τον υπολογιστή. Ναι, βλέπε βιντεάκια στο YouTube ο κύριος με αθλητικά. Έφαγε και τα γλυκά των ανθρώπων που ήταν εκεί πέρα. Και όχι τίποτα άλλο βρε παιδιά. Τον υπολογιστή χρησιμοποίησε τον. Δες και βιντεάκια, μπες και στο Netflix, δες καμία ταινία. Τα γλυκά, γιατί τα πείραξε. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι συνδέθηκε, κυριούλης αυτός, και στο Facebook του. Το οποίο φυσικά δεν αποσύνδεσε πριν φύγει. Μπορείτε να καταλάβετε τι έγινε. Τον πιάσανε! Μα καλά, εντάξει, συνδέσου στο Facebook. Αλλά αποσυνδέσου μετά. Μπες να δεις μια ταινία στο Netflix, κάτι, το οτιδήποτε στο YouTube, ένα βιντεάκι αστείο. Στο Facebook, γιατί? Όσο τίποτα σε θέλω, πάμε να ακούσουμε από Νίκο Οικονομόπουλο. Και φυσικά, έρχομαι.

ή εσύ τίποτα, μας λέει εδώ πέρα ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και φυσικά, βεβαίως, οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να δούμε τους τελευταίους αστείους ληστούλιδες. Πήγανε δύο ένοπλοι, τώρα στην Αμερική αυτό έτσι, πήγαν να ληστέψουν ένα μπαρ. Μόνο που αυτό το μπαρ είχε ένα συνέδριο που γινότανε εκεί πέρα. Παιδιά μου, μέσα στο μπαρ ήτανε 50 χαρλεάδες. Μπορείτε να φανταστείτε λίγο τι έγινε. Πήγανε για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι ληστούλιδες. Ποιος είδε χαρλεάδες και δεν τους φοβήθηκε? Τους πήραν στο κατόπιν και δεν νομίζω να σταματήσαν οι ληστούλιδες αυτοί να τρέχουνε μέχρι που μπήκαν από μόνοι τους ένα τμήμα και δήλωσαν «Γεια σας, παρακαλώ πολύ, πιάστε μας, κινδυνεύει η ζωή μας».

Και ο τελευταίος μας ληστής εδώ πέρα παρίστανε τον αστυνομικούλη. Ναι. Τώρα από το όνομα που λέει εδώ Χουάρες Ραμίρες, είναι Ισπανός. Ναι. Λοιπόν, παρίστανε τον αστυνομικό και μάλιστα η κάρτα που υποτίθεται ήταν το σήμα ήταν από το Chipotle. Ναι, είναι ένα μεξικάνικο γκριλ το συγκεκριμένο. Ναι, σαν το δικό μας Everest, σκεφτείτε. Λοιπόν, έφτιαξε ψεύτικη ταυτότητα από βαμμένη δωροκάρτα και ξέχασε να καλύψει το λογότυπο. Οπότε τον βλέπει όλος με σταμάξι και λέει, κάτσε ρε φίλε, γιατί με σταμάτησε τώρα τούτος, τι γίνεται, τι θα μου συμβεί, Παναγιά μου βόηθα, πήρε τηλέφωνο την κανονική αστυνομία, πήγαν τον πιάσανε τον κυριούλη. Φυσικά και την άλλη φορά, καλέ μου κυριούλη, όχι δωροκάρτα, τι το κάναμε εδώ πέρα. Αντί να χρησιμοποιήσεις τη δωροκάρτα, αυτό είναι η ιεροσιλία, να μην χρησιμοποιήσεις την κάρτα αυτή, τη δωροκάρτα, για να φας. Προτίμησα να την κάνεις σήμα. Βρε. Είσαι το τραγούδι της Κετούλας Γαρμπή, τώρα αμφίγεις θα είναι η ιεροσιλία. Ήμουν στη ζωή σου κάτι σαν θυσία, τώρα αμφίγεις θα είναι η ιεροσιλία λοιπόν. Και κάπως έτσι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εμείς σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπούλας. Κλείνουμε υπέροχα την εβδομάδα μας, αλλά μην μου ανησυχείτε, διότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση, γεμάτο το πρόγραμμα και για το Σαββατοκύριακο με History Podcast στις 7 η ώρα το απόγευμα κάθε Σάββατο και Κυριακή, εννοείται 5 λεπτό του Γκρινιάρη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8.30 και φυσικά στις 9 κάθε Σάββατο και Κυριακή, η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Αλλά μη μου ξεχνάτε επίσης ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε και παρουσίαση της εφημερίδας μας, της ζεύξης μας, την πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια στο Δημοτικό Μέγαρο Νέας Αρτάκης, στο πρώην Δημαρχείο, που ξεκίνησε χθες και είναι μέχρι και την Κυριακή. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ η είσοδος είναι ελεύθερη και σήμερα το απόγευμα σας περιμένουμε όλους εκεί. Εννοείται και δεν θα το χάσετε αγάπες μου, και άμα δεν έχετε προμηθευτεί τη ζεύξη αυτής της εβδομάδας, η οποία κυκλοφορεί κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης, σπεύστε γρήγορα, σηκωθείτε από τη βάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνετε γρήγορα να την προμηθευτείτε. Με τραγουδάκι θα κλείσω, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για τη Δευτέρα, σας θέλω από το πρωί στις 8 εδώ πέρα, διότι έχουμε και το Είμαστε στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, οπότε παιδιά μου, σας περιμένουμε τη Δευτέρα, με τραγουδάκι θα κλείσω, Πάνω Καλύδη, Τρελή Ιδέα, και από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά, και θα το πω ναι, φιλάκια, ρουφιχτά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη.

0: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
3: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιον να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβαζες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
4: Και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί. Για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό.
4: Σκληρή καταγγελία.
3: Και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
3: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
3: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
3: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
10: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
3: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
10: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
3: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
10: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
10: Από προσωπική.
7: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
3: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι 1.
3: Είμαστε στον αέρα
12: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
12: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
3: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά μου.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Λίκη Λί και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Warren επιστρέφει με ολοκένουριο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Ο κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι, πάσχει από βίντεο με θεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008, σαν σήμερα, έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965, σαν σήμερα, το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
12: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
10: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
10: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
10: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
10: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγεράδια, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Και το έβαλα και στον δίσκο, λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκος, αλλά... Τέλος πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σας πάω για λίγο πίσω. Στην Αθήνα του 30. Ζητάτε να σας πω. Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Ατίκ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται. Τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9.
0: Σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God save the queen.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυφώνα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανώνυσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

τα ακουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Λάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας. Μου έχεις γίνει και πονάω.

λόγο και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανή, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

της μέρας που να αρπάξεις οι θελές. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε.

0: Ευχαριστούμε.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλά.

ένα περφέκτο ζωρικό θα ντύσω την καρδιά μου για να μπορεί να εμποράγει σε ροκ ρυθμού. Σπίρτο θα ρίξω στο κορμί να ανάψω τη φωτιά μου και με σκυλέψε αυτό ειδώνες θα αγγίξω.

κόφι καλπίκο και αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό. Η ζωή θα ξεχνά.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά σου.

0: сопляки.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
1: Στη ζεύξη.
5: Στη ζεύξη.
8: Στη ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.